0: Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Διαβατηρίων αφορούν αποκλειστικά την αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης και χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η οδή Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους, Φιδεία και Μακεδονίας από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga. The
4: new music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα δεύτερο μου ο Γιάννης Πουτζίκας. Είναι το New Music Show βέβαια και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles. Ήταν το American Girls. Και πάω τώρα στους Jay Ribbon και Joan and the Giants, οι οποίοι συναντιούνται στο Don't Want to Sleep Alone. Ένα τραγούδι που συνδυάζει την alternative αισθητική των Αυστραλών Joan and the Giants με τον progressive house ήχο του Jay Ribbon. Η ιστορία του τραγουδιού όμως ξεκινά από το 2023, όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Sleep Alone. Ένα προσωπικό τραγούδι για έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση. Τώρα ο Jay Ribbon, γνωστός από τις κυκλοφορίες του στην Anjuna Beach, του δίνει μια εντελώς νέα ηλεκτρονική διάσταση, κρατώντας στο επίκεντρο την χαρακτηριστική φωνή της Grace Newton Wordsworth. Από μια μελαγχολική alternative μπαλάντα, τώρα γίνεται ένα progressive dance track και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μαχμούτ Ορχάν και αγαπημένο νέο single 3 στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μετά από 8 χρόνια και πάνω από 500 live shows, οι Στραμπέλας κατάφεραν να περάσουν στο mainstream κοινό με το Super Hit Spirit στο 2016. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard Alternative Chart και ήταν στην κορυφή του Alternative Radio στον Καναδά για 7 εβδομάδες. Οι χρήστες του TikTok το έμαθαν το 2020 όταν έγινε viral, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός lyric video με θέμα την νοσταλγία και να δείχνει πλάνα διασύμων πώς ήταν κάποτε και πώς ήταν τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier.
4: It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
0: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης και ήταν ο Second Voice Let Me Be στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ο David Guetta ανέβασε στο YouTube το βίντεο του She Wolf Falling to Pieces. Ήταν άλλη μια συνεργασία του με τη Sia, η οποία συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του Nothing But The Beat. Το κλιπ γυρίστηκε στην Ισλανδία και ο Γάλλος παραγωγός άρχισε να προετοιμάζει τους fans του δύο μέρες νωρίτερα με ένα trailer, το οποίο έλεγε ότι θα το κάνει upload στο κανάλι του στις 3 Οκτωβρίου. Τελικά η πρεμιέρα έγινε λίγες μέρες νωρίτερα, σαν σήμερα. Θυμόμαστε αυτή την σούπερ επιτυχία του τώρα στο New Music Show.

Maxwell και Bon στο Whatever Turns You On. Και το δεύτερο σίγγλ από το debut του άλμπουμ του Clooney είναι το Get Up and Dance και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Frankie Rizzardo. Μάλιστα ήταν ένα από τα ID tracks με τα περισσότερα request για να το κυκλοφορήσει. Άρχισε να διαμορφώνεται στις αρχές της χρονιάς και αποσπάσματά του έβγαιναν στα social καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αργότερα ο Clooney το έπαιξε στα back-to-back set που είχε με τους Prospa στην Ibiza και έγινε πραγματικά χαμός. Έτσι λοιπόν και βγήκε και αυτή είναι η τελευταία κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance. Get up.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Logic 1000, Christine and the Queens στο The Only One. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στη Θάσο. Ο 16χρονος Άννη, παίκτης του Βύρονα Καβάλας, χτύπησε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάνω στο τοιχείο της κερκίδας, μετά από πτώση στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Αυτές τις δύσκολες ώρες, τα χρώματα και οι φανέλες περνούν σε δεύτερη μοίρα, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Ακόμα μία τραγωδία την Κυριακή στη Θάσο. 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αλιάρας. Πρόκειται για Τούρκο υπήκο, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Γερμανία. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για διακοπές στην Καβάλα και αποφάσισε να κάνει μία μονοήμερη εκδρομή στη Θάσο. Μπήκε στη θάλασσα παρά τον έντονο κυματισμό. Ο φίλος του προσπάθησε να τον σώσει, κινδυνεύοντας και ο ίδιος. Λουόμενοι σχημάτισαν αμέσως ανθρώπινη αλυσίδα. Κατάφεραν να σύρουν σώο το φίλο του, αλλά όχι τον 59χρονο που ανασύρθηκε νεκρός. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αναρμόδια για τις πολλές ώρες καθυστερήσεις και την κατάσταση των υποδομών στο Τελωνείο των Κήπων, δηλώνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τους χώρους αναμονής και τις εγκαταστάσεις στα σύνορα. Παράλληλα, τονίζει ότι οι καθυστερήσεις από το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Διαβατηρίων αφορούν αποκλειστικά την αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης και χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Διακόπες ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η οδή Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους, Φιδεία και Μακεδονίας από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Πώς είστε. Καλά.
1: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
2: Εσείς πώς είστε. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς.
1: Βαθιές ανάσες.
2: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου.
1: Α, καλό, εντάξει.
2: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί
1: μας. Πάντα κάνω κάτι ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
1: Μια παρέα η οποία...
2: Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε καθημερινά.
1: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
2: Τόσα πράγματα λέμε.
1: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
2: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
1: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο να γίνει δηλαδή. Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο.
2: Μα γιατί όχι.
1: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις.
2: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
1: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο.
2: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
1: Έτσι, καλό είναι αυτό.
2: Ωραίο, δεν είναι.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
2: Όπως το πάει.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
2: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
1: Λύσα κακιά που λες.
2: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: η εβδομάδα
0: μας.
1: Η ώρα για τα ζώδια, καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβρη, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει.
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μία διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερο στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι. Σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερος παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιή, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση, φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν
1: θέλεις. Καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, Επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή, δεύτερο ημιώρο. Εδώ, δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Επιβαλή, Κόσμας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν έτσι. Σήμερα, λοιπόν,
1: 28
2: Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια.

2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι. Δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. 4 μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ το αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει, σεξ το γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές. Καταλαβες. Αυτό ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι
1: μην
0: με ρούχα.
1: Μην έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη
1: σκέψη. Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω. Ας πούμε, ή γυμνή.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες. Εποχής, με εκείνα τα φορέματα, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία. Για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Τι να πω.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Αμέ. Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz.
1: Ξεκάθαρα.
0: Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε έναν λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στη Θάσο. Ο 16χρονος Άννη, παίκτης του Βύρονα Καβάλας, χτύπησε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάνω στο τοιχείο της κερκίδας, μετά από πτώση στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Αυτές τις δύσκολες ώρες, τα χρώματα και οι φανέλες περνούν σε δεύτερη μοίρα, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Ακόμα μία τραγωδία την Κυριακή στη Θάσο. 51χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αλιάρας. Πρόκειται για Τούρκο υπήκο, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Γερμανία. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για διακοπές στην Καβάλα και αποφάσισε να κάνει μία μονοήμερη εκδρομή στη Θάσο. Μπήκε στη θάλασσα παρά τον έντονο κυματισμό. Ο φίλος του προσπάθησε να τον σώσει, κινδυνεύοντας και ο ίδιος. Λουόμενοι σχημάτισαν αμέσως ανθρώπινη αλυσίδα. Κατάφεραν να σύρουν σώο το φίλο του, αλλά όχι τον 51χρονο που ανασύρθηκε νεκρός. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αναρμόδια για τις πολλές ώρες καθυστερήσεις και την κατάσταση των υποδομών στο Τελωνείο των Κήπων, δηλώνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τους χώρους αναμονής και τις εγκαταστάσεις στα σύνορα. Παράλληλα, τονίζει ότι οι καθυστερήσεις από το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Διαβατηρίων αφορούν αποκλειστικά την αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης και χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Διακόπες ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η οδή Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους, Φιδεία και Μακεδονίας από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε
2: καλή
1: τώρα στην παρέα μας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
2: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
1: Νόμιζα ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν,
2: το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφού του ΙΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kane, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΙΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
1: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
2: Μαγικό
1: και αυτό.
2: Μαγικό δεν είναι?
1: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
2: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
1: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
2: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενοίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια από όλα?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α,
0: έτσι. Λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και οι μετανάστες στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοίκιο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια, αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες δηλαδή για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη, να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσει αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκανε οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται? Είδες πώς το φέρνουν, μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση, το τυράκι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα?
0: Τι ακούγονται άμα αυτό? Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει, πονάει. Και στη Γερμανία, να ξέρεις, το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρη.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: Έχω
0: ζάχαρη.
1: Κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα... Βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνει, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση. Έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην βγεις.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Έβιβαλη, κόσμος και τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί, Θεού θέλοντος.
2: Κύριο επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
1: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρό, εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημα. Συνέχεια.
2: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος. Αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση τέλος
2: πάντων. Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά, μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, μα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονοι, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Καταλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Σαν να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά μας.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στη Θάσο. Ο 16χρονος Άννη, παίκτης του Βύρονα Καβάλας, χτύπησε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάνω στο τοιχείο της κερκίδας, μετά από πτώση στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Αυτές τις δύσκολες ώρες τα χρώματα και οι φανέλες περνούν σε δεύτερη μοίρα, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Ακόμα μία τραγωδία την Κυριακή στη Θάσο. 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αλιάρας. Πρόκειται για Τούρκο υπήκο, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Γερμανία. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για διακοπές στην Καβάλα και αποφάσισε να κάνει μία μονοήμερη εκδρομή στη Θάσο. Μπήκε στη θάλασσα παρά τον έντονο κυματισμό. Ο φίλος του προσπάθησε να τον σώσει, κινδυνεύοντας και ο ίδιος. Λουόμενοι σχημάτισαν αμέσως ανθρώπινη αλυσίδα, κατάφεραν να σύρουν σώο το φίλο του, αλλά όχι τον 51χρονο που ανασύρθηκε νεκρός. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αναρμόδια για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και την κατάσταση των υποδομών στο Τελωνείο των Κήπων, δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τους χώρους αναμονής και τις εγκαταστάσεις στα σύνορα. Παράλληλα, τονίζει ότι οι καθυστερήσεις από το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Διαβατηρίων αφορούν αποκλειστικά την αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης και χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Διακόπες ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η οδή Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους, Φιδεία και Μακεδονίας από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: The show. Energy Vibes.
7: Energy Vibes. Τώρα.
8: Καλή μας νέα εβδομάδα, καλώς σε βρήκαμε εδώ στα Energy Vibes. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ τίθεται ξανά το μεγάλο ερώτημα. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο δύο ημέρες? Θα θέλαμε πραγματικά μία εξήγηση και πιθανότητα μία τρίτη ημέρα. Μέχρι να αλλάξει αυτό, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον δύο ρίτσες έτσι γεμάτες μουσική, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα, γιατί όχι, μυστικά που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ στην εκπομπή, στο μενού, θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο στο σαν σήμερα, θα ψάξουμε παράξενες ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα ανακαλύψουμε πραγματάκια για το ήξερες ότι που αύριο μπορεί να έχεις ξεχάσει και επίσης θα δούμε τι ετοιμάζουν τα ζώδια. Επίσης θα έχουμε διάφορα viral νέα και χρήσιμα tips για να χειλήσει λίγο καλύτερα η εβδομάδα που μόλις σήμερα μπήκαμε. Και ναι, ο Σεπτέμβρης ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας αποχαιρετήσει. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε να βάλουμε το καλοκαίρι στο πατάρι μαζί με τις βαλίτσες. Καφέ στο χέρι, ένταση λίγο πιο πάνω στο ραδιόφωνο και φύγαμε.
9: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουμε τους Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Χρόνια πολλά αν έχεις αυτό το όνομα και γιορτάζεις. Τώρα, κάνοντας την γνωστή αναδρομή πίσω στο χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ήταν 1974 όταν καθιερώθηκε με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά στην Ελλάδα, στα δημοτικά σχολεία. Το 1994 το χειρότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ευρώπης σημειώνεται στη Βαλτική θάλασσα, όταν το πλοίο Εστόνια, που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εστονίας προς τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, βυθίζεται ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Φινλανδίας, συμπαρασύροντας στο θάνατο 852 άτομα. Τέλος, 2000 ήταν, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο φτερωτός Έλληνας, όπως τον αποκάλεσαν, τρέχει σε 20 δευτερόλεπτα 09 κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι ο μόνος λευκός από τους 8 των τελικών και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για έναν άνδρα αθλητή στίβου από το 1912, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φόρας. Και εμείς επιστρέφουμε στην δύναμη του τώρα. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ένθετη ραδιοφωνική μας ενότητα Ήξερες ότι, ένα χώρο που η περιέργεια συναντά την ανακάλυψη και η γνώση γίνεται διασκεδαστική. Ήξερες ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα που σου μιλάω ορισμένα κράτη που δεν διαθέτουν δικά τους αεροδρόμια, είτε λόγω γεωγραφικών περιορισμών, είτε επειδή οι κάτοικοι τους προτιμούν να διατηρούν τη γαλήνη και την ησυχία τους? 5 ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η Ανδόρα, ένα μικροσκοπικό κράτος στα Πυρηναία όρη μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, δεν διαθέτει δικό της αεροδρόμιο λόγω της ορεινής της γεωγραφίας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να βασίζονται σε κοντινά αεροδρόμια στη Βαρκελόνη και την Τουλούζη, περίπου 3 ώρες οδήγησης από την Ανδόρα. Παρότι η χώρα δεν έχει αεροδρόμιο, διαθέτει 3 ελικοδρόμια για επίγουσες ή ειδικές μετακινήσεις. Παρόμοια, το Λίχτενστάιν ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία δεν έχει αεροδρόμιο και η μεταφορά γίνεται μέσω του αεροδρομίου της Ζυρίχης, 130 χιλιόμετρα μακριά. Το Λίχτενστάιν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στις Άλπεις και λόγω του μικρού της μεγέθους εξαρτάται από τη γειτονική Ελβετία και τις αερομεταφορές. Το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό είναι επίσης χωρίς αεροδρόμιο. Το Βατικανό, η μικρότερη χώρα του κόσμου, εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Ρώμης, ενώ το Σαν Μαρίνο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίμινι στην Ιταλία. Το Μονακό, από την άλλη, με τη μικρότερη ακτογραμμή στον κόσμο, βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας και διαθέτει επίσης ελικοδρόμιο για τους πολυτελείς επισκέπτες του. Αυτές οι χώρες, παρά το μικρό τους μέγεθος, παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί χάρη στη μοναδικότητά τους και τη στρατηγική τους θέση. Δεν το ήξερες, σήμερα όμως είμαι σίγουρος ότι

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Αν έχετε σκύλο για φύλακα, καλό είναι κάποια στιγμή, λέω εγώ τώρα, να κάνετε ένα μικρό τεστ αξιολόγησης. Γιατί στο Σαν Διέγκο που σε πάω, ένας ιδιοκτήτης ανακάλυψε ότι το Golden Retriever του είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ασφάλεια. Ο τετράχρονος Νάς είδε ένα διαδίκτυο να μπαίνει παράνομα στο σπίτι και αντί για γάβγισμα, επίθεση και συναγερμό, πήγε απευθείας και του έφερε τα παιχνίδια του. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Τρεις φορές μάλιστα. Σε φάση καλώς ήλθες, my brother. Έτσι, μπάλα ή λούτρινο θέλεις. Και κάπου εκεί ο διαρρήκτης κατάλαβε ότι είχε πέσει σε all inclusive. Έβγαλε παπουτσάκια και μπλούζα, άνοιξε το ψυγείο, έφαγε γιαουρτάκι, γαλοπούλα και τυρί και έμεινε περίπου μισή ώρα στο σπίτι. Έριξε μέχρι και ένα υπνάκο. Δηλαδή, λίγο ακόμα και θα ζητούσε τον κωδικό του WiFi και late checkout. Τελικά έφτασε η αστυνομία και ο Νάς, συνεπέστατος στην πολιτική φιλοξενία στο σπιτιού, υποδέχτηκε με την ίδια χαρά και τους αστυνομικούς. Ο διαρρήκτης προσπάθησε να φύγει από το παράθυρο του μπάνιου, αλλά συνελήφθη στην πίσω αυλή. Ο ιδιοκτήτης είπε πως περίμενε ότι ο Νάς τα γάβγιζε σε έναν άγνωστο. Όχι ακριβώς. Ο σκύλος φύλακας παίρνει 0 ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων όμως πρόσληψη από σήμερα Δευτέρα. Energy Vibes και Νάς αγόρι μου την επόμενη φορά τουλάχιστον μην του δείξεις

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Αν είσαι Ξανθιά, σε προειδοποιώ, το ανέκδοτο που θα σου πω σήμερα δεν μιλάει για σένα. Να το ξεκαθαρίσω, να μην έχουμε για παρεξηγήσεις. Μπαίνει που λες μια Ξανθιά σε ένα σουβλατζίδικο. Μια πίτα θα μπορούσα να είχα, σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Με καλαμάκι, ρωτάει αυτός.
2: Α, θα τρελαθώ! Μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό!
1: Μπαίνει μια Ξανθιά αναστατωμένη σε ένα κατάστημα με κινητά και λέει στον υπάλληλο.
2: Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
1: Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, για να δείτε κι εσείς, πάρτε εσείς ο ίδιος το κινητό μου και καλέστε.
1: Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο υπάλληλος και ακούει.
3: Ο χρόνος σας τελειώνει. Energy Vibes. Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και στην Japan Airlines η μοναδική αναταραχή δεν ήρθε από τον αέρα αλλά από το στομάχι ενός πιλότου. Ο κυβερνήτης που θα πέταγε από Χαβάη προς Ιαπωνία είπε να χαλαρώσει με 3 κουτάκια μπύρας στο ξενοδοχείο του. Μικρό πρόβλημα. Όταν είσαι στο πιλωτήριο, το happy hour δεν είναι στο πρόγραμμα. Έτσι, κρίθηκε ακατάλληλο στο τεστ που έκανε για να πετάξει, βρέθηκε αντικαταστάτης και οι πτήσεις πήραν καθυστέρηση όμως μέχρι και 18 ολόκληρες ώρες. Εκεί κάπου 630 επιβάτες έκαναν μαραθώνιο αναμονής, ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Όχι τίποτα άλλο, δεν γίνεται το hangover ενός πιλότου να κρατάει περισσότερο και από την ίδια την πτήση. Η ουσία, άλλο turbulence και άλλο τσουγκρίσματα. Γιατί οι επιβάτες στέλνουν το ποτό τους στο duty free, όχι στο πιλωτήριο. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στη Θάσο. Ο 16χρονος Άννη, παίκτης του Βύρονα Καβάλας, χτύπησε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάνω στο τοιχείο της κερκίδας, μετά από πτώση στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Αυτές τις δύσκολες ώρες, τα χρώματα και οι φανέλες περνούν σε δεύτερη μοίρα, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Ακόμα μία τραγωδία την Κυριακή στη Θάσο. 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αλιάρας. Πρόκειται για Τούρκο υπήκο, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Γερμανία. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για διακοπές στην Καβάλα και αποφάσισε να κάνει μία μονοήμερη εκδρομή στη Θάσο. Μπήκε στη θάλασσα παρά τον έντονο κυματισμό. Ο φίλος του προσπάθησε να τον σώσει, κινδυνεύοντας και ο ίδιος. Λουόμενοι σχημάτισαν αμέσως ανθρώπινη αλυσίδα, κατάφεραν να σύρουν σώο το φίλο του, αλλά όχι τον 59χρονο που ανασύρθηκε νεκρός. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αναρμόδια για τις πολλές ώρες καθυστερήσεις και την κατάσταση των υποδομών στο Τελωνείο των Κήπων, δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τους χώρους αναμονής και τις εγκαταστάσεις στα σύνορα. Παράλληλα, τονίζει ότι οι καθυστερήσεις από το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Διαβατηρίων αφορούν αποκλειστικά την αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης και χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Διακόπες ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η οδή Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους, Φιδεία και Μακεδονίας από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Το Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
13: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
12: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
13: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
12: B2B συναντήσεις,
13: Business Forum,
12: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέptες.
13: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
12: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
13: τον startupper Λάζαρο Θωμά
12: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
13: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
12: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
13: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
12: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
13: Συνδέουμε ιδέες.
12: Δημιουργούμε το αύριο.
13: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Σειρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
18: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
17: Είμαι ο Κυριάκος και το ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και με θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας και ως ζωδιακές οντότητες, διότι είμαστε και το πράττουμε. Από τις 23 Σεπτεμβρίου ήδη μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου τα γενέθλιά τους γιορτάζουν οι ζυγοί. Ανεξάρτητα από το ζώδιό σας, αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη για να ζήσετε όμορφες στιγμές και να νιώσετε καλά με τον εαυτό σας. Αφιερώστε λοιπόν λίγη από την ενέργειά σας στην προσωπική σας φροντίδα ή τη φροντίδα του χώρου σας και αφήστε στην άκρη τις τύψεις και τις πολλές σκέψεις. Αυτή είναι η στιγμή για να εντυπωσιάσετε με τη γοητεία σας, αλλά και να κάνετε μια ενδοσκόπηση ώστε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πώς σας επηρεάζουν αποφάσεις που πήρατε στο παρελθόν. Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο αυτή την εποχή? Πρώτος και καλύτερος ο Κριός. Ο Ζυγός λοιπόν βρίσκεται απέναντί σας και φωτίζει τον 7ο οίκο σας αυτή την περίοδο των σχέσεων αλλά και του έρωτα. Η γοητεία σας θα μαγεύει και όλοι θα θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Η όρεξη για έξοδους ανεβαίνει και οι γνωριμίες πραγματικά αυξάνονται. Προσπαθήστε όμως να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα όνειρα αλλά και την πραγματικότητα, καθώς μερικές πρακτικές δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Για τους Παρθένους, νιώθετε ήδη την αλλαγή να συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην σκέψη σας. Θέματα αυτοπεποίθησης σας απασχολούν, αν και δεν θα έπρεπε να είστε τόσο σκληροί ή σκληρές με τον εαυτό σας. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και τώρα κινηθείτε με βάση νέες βάσεις και πολύ πιο σοφοί ή σοφές. Η εποχή του ζυγού ήρθε για να σας υπενθυμίσει πως αξίζετε. Για τους ιχθύες, αυτό το μήνα η συναισθηματική φόρτιση πραγματικά χτυπά κόκκινο. Ο ήλιος από το ζυγό φωτίζει τον οίκο των φλερτ, γι' αυτό και θα δείτε τις γνωριμίες να αυξάνονται και τη λίπητό σας να ανεβαίνει. Προσπαθήστε να μην συχαίετε συναισθηματικά με εφήμερες καταστάσεις και να θυμάστε πως είναι καλύτερο να ζούμε τη στιγμή του τώρα.
14: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν η γατούλα σας εκεί που παίζετε αποφασίζει ξαφνικά ότι το χέρι σας είναι μεζεδάκι, μην το παίρνετε προσωπικά. Το δάγκωμα και οι γρατζουνιές είναι φυσικές συμπεριφορές και συνήθως σημαίνουν παιχνίδι, υπερδιέγερση, φόβο ή απλά το γνωστό γατήσιο ως εδώ άνθρωπε. Το βασικό είναι να μάθετε τα σημάδια. Αυτιά πίσω, ουρά που πηγαίνει πέρα δόθε και μάτια ορθάνυχτα σημαίνουν κόψε τα χάδια πριν έχουμε θύματα. Μην παίζετε μαζί της χρησιμοποιώντας χέρια και δάχτυλα. Προτιμήστε παιχνίδια με φτερά, κορδόνια ή ό,τι άλλο θυμίζει μικρό θύραμα, έτσι ώστε να εκτονώνει εκεί το κυνηγητικό της ένστικτο. Αν αρχίζει να δαγκώνει, σταματήστε ήρεμα και δώστε της ένα παιχνίδι. Και φυσικά, όταν θέλει να φύγει, αφήστε την, έτσι. Με υπομονή, σωστό παιχνίδι και επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς, οι επιθέσεις μειώνονται. Γιατί με την γάτα μας υπάρχει ένας βασικός κανόνας συμβίωσης. Το σπίτι είναι δικό της, εσείς απλώς πληρώνετε το ρεύμα. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, σίγουρα κρατάς λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις, επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τόσο κατακλυσμό ειδήσεων που υπάρχει. Οπότε, κατέφτασαν εδώ στην εκπομπή μας οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που σήμερα έχουν να κάνουν με τι άλλο, με τις Δευτέρες. Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που ακόμα και ο καφές χρειάζεται δεύτερο καφέ για να δουλέψει. Στατιστικά είναι η μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν αργοπορημένοι στη δουλειά, ναι, ακόμα και εκείνοι που μένουν απέναντι από το γραφείο. Είναι επίσης η μέρα που γίνονται τα περισσότερα παράπονα για το ξυπνητήρι, λες και έφτεξε ποτέ το ρολόι. Μάλιστα, έρευνες λένε ότι την Δευτέρα, οι άνθρωποι χαμογελάνε 30% λιγότερο. Όσα για τα social, οι πιο πολλές αναρτήσεις με γκρίνια γίνονται Δευτέρα πρωί, λες και όλοι συντονίζονται σε ένα παγκόσμιο ουφ. Και τα κουλά δεν τελειώνουν εδώ. Η Δευτέρα είναι η μέρα που οι περισσότεροι δηλώνουν δίαιτα, αλλά μέχρι το μεσημέρι έχουν παραγγείλει πίτσα. Είναι επίσης η μέρα με τα περισσότερα sick calls παγκοσμίως. Περίεργο πως αρρωσταίνουμε όλοι μαζεμένοι κάθε Δευτέρα. Ποιο είναι το fast fact της ημέρας? Η Δευτέρα θεωρείται η πιο παραγωγική μέρα για να κατεβάσεις νέες εφαρμογές στο κινητό, γιατί προφανώς όλοι ψάχνουμε δικαιολογία για να μην δουλέψουμε. Συμπέρασμα. Η Δευτέρα είναι γεμάτη άχρηστες πληροφορίες που απλά μας θυμίζουν ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια ημέρα που επιμένει να υπάρχει.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.

0: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
16: Travel Energy Tips.
17: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πολύ κρύος, ούτε πάρα πολύ ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη λοιπόν εποχή να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Και ναι, είναι και η εποχή που όντας λιγότερο τουριστική δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε να σε πάμε στην υπέροχη Βιέννη. Πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη είναι μια πόλη που μαγεύει με τον πλούτο της κουλτούρας αλλά και την αρχιτεκτονική της ομορφιά. Καταξιωμένη ως η πόλη της μουσικής, η Βιέννη αναδεικνύεται με τις αρμονικές νότες της κλασικής μουσικής, με μνημεία όπως η όπερα της Βιέννης και το συνθετικό μουσείο. Η παλιά πόλη με τον εκθαμβωτικό πύργο του Στεφάνου και το παλάτι της Σοφίας ταξιδεύει στον χρόνο με την αρχιτεκτονική της πρόπτικη, ενώ η Hofburg αποπνέει μια πνοή μοντέρνας κομψότητας με τα design ξενοδοχεία και τις μοντέρνες τέχνες. Εκτός από την κουλτούρα, η Βιέννη προσφέρει και απολαυστική γαστρονομία με κλασικά πιάτα όπως υπέροχα σοκολατένια γλυκά και το βιενέζικο σνίτσελ, μια τραγανή φρικασέ πανέ αίσθηση ευεξία στο στόμα. Τα πάρκα και οι κήποι της πόλης προσφέρουν ανάσα φρεσκού αέρα και ηρεμία, ενώ η παράδοση της καφεΐνης γενικά στην κουλτούρα της Βιέννης σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα εκλεκτικό καφέ σε κλασικές καφετέριες όπως το καφέ Μότσαρτ. Συνολικά η Βιέννη είναι μια πόλη που συνδυάζει την πλούσια ιστορία με την σύγχρονη κομψότητα, δημιουργώντας έτσι μια ξέχαστη εμπειρία ταξιδιού.

το βραβείο πώς δεν το σκέφτηκα εγώ, για φέτος πηγαίνει πανηγυρικά στον Πολωνό Ματέους Τάλπας. Ο άνθρωπος που λες βρέθηκε σε μια καφετέρια και παρατήρησε εργαζόμενους να γράφουν σε τετράδια τι έφαγαν, πόσο κόστησε, ποιος χρωστάει τι και μετά έναν λογιστή να πρέπει να ξεμπερδέψει όλο αυτό το χάος. Και αντί να πει πω τι ταλαιπωρία και να συνεχίσει τον καφέ του, είπε αυτό γίνεται ψηφιακά. Έφτιαξε λοιπόν την Smart Lunch, ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τις παραγγελίες και τις κρεώσεις γεμάτων μέσα στις επιχειρήσεις. Χρειάστηκε 10 μήνες για να βρει τον πρώτο πελάτη και στην αρχή έβγαζε περίπου 1.200 ευρώ το μήνα. Δεν τα παράτησε όμως. Σήμερα έχει πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες, περισσότερους από 100.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα και έφτασε σε έσοδα 51 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Οπότε το σημερινό μάθημα προφανώς είναι απλό. Την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι εντελώς παράλογο στην καθημερινότητά σας, μην γκρινιάξετε αμέσως. Κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, μπορεί να κρύβει 51 εκατομμύρια. Εγώ πάντως γκρινιάζω χρόνια που η Δευτέρα έρχεται πολύ γρήγορα και ακόμα δεν έχω βρει πώς να το κάνω επιχείρηση. Energy vibes. Sometimes I

0: Και κάπως έτσι εδώ κλείνουμε τα σημερινά Energy Vibes της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γυρίσαμε πίσω στο Σαν Σήμερα, ανακαλύψαμε χώρες.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στη Θάσο. Ο 16χρονος Σάνι, παίκτης του Βύρονα Καβάλας, χτύπησε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάνω στο τοιχείο της κερκίδας, μετά από πτώση στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Αυτές τις δύσκολες ώρες τα χρώματα και οι φανέλες περνούν σε δεύτερη μοίρα, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Ακόμα μία τραγωδία την Κυριακή στη Θάσο. 51χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αλιάρας. Πρόκειται για Τούρκο υπήκο, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Γερμανία. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για διακοπές στην Καβάλα και αποφάσισε να κάνει μία μονοήμερη εκδρομή στη Θάσο. Μπήκε στη θάλασσα παρά τον έντονο κυματισμό. Ο φίλος του προσπάθησε να τον σώσει, κινδυνεύοντας και ο ίδιος. Λουόμενοι σχημάτισαν αμέσως ανθρώπινη αλυσίδα, κατάφεραν να σύρουν σώο το φίλο του, αλλά όχι τον 51χρονο που ανασύρθηκε νεκρός. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αναρμόδια για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και την κατάσταση των υποδομών στο Τελωνείο των Κήπων, δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τους χώρους αναμονής και τις εγκαταστάσεις στα σύνορα. Παράλληλα, τονίζει ότι οι καθυστερήσεις από το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Διαβατηρίων αφορούν αποκλειστικά την αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης και χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Διακόπες ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η οδή Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους, Φιδεία και Μακεδονίας από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
13: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
12: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
13: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
12: Βουδουλάκη.
13: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
12: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
13: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
12: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
14: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το e-Pavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου!
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης οβάνδας του Βύρωνα Καβάλας, που χθες το μεσημερί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στον αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο. Νοσηλεύεται στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ο Βύρωνας Καβάλας ανέστειλε όλες τις αθλητικές του δραστηριότητες μέχρι νεοτέρας σε ένδειξη σεβασμού στην περιπέτεια που έχει μπει ο 16χρονος Σάνι. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.875 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο. Στη διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για απόλυση εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές, προχώρησε η Βιολάντα υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης, χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Τονίζει πως η διεκδίκηση καλύτερων όρων μόρφωσης δεν αποτελεί πρόβλημα προς καταστολή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σπουδαία νίκη της εθνικής μας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς η εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε τα 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο μπάσκετ. Με άδεια χέρια επιστρέφει ο Νέστος Χρυσούπολης από τη Θεσσαλία. Γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 2-0 από τη Νίκη Βόλου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βορειοανατολική, 4 μποφόρ, στο Θρακικό, 5 βορειοανατολική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκι.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχος και ο Γιώργος Βουλγαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber για γραπτά μηνύματα 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
15: Συγχαρητήρια καταρχάς στην Εθνική. Έτσι.
16: Ναι, βέβαια, μεγάλη.
15: 0-1, πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Με Κλοπ, τον Ντεπούτο, του χάλασε την πρωτιά έτσι, εκεί που ήταν ο Κλοπ, που πήγε στην Εθνική Γερμανία και ο Σωτήρας, έτσι.
16: Όχι, εντάξει τώρα, ο Κλοπ είναι μεγάλος προπονητής και εντάξει, δεν είναι το πρώτο του, έπαιξε και στο προηγούμενο. Πάνε να ξαναφτιάξει. Η Γερμανία έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και εμφανίστηκε να μήπως διορθώσει τίποτα. Άλλωστε, Εγώ κρατάω τις δηλώσεις του τώρα, μιας και το λες, που είπε ότι πρέπει να προσέξουμε αυτή την Ελλάδα, γιατί είναι η πλέον ταλαντούχα ομάδα που, που είχαν ποτέ. Και αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο το μάτι του αυτό. Και άψογος κύριος. Είναι, είναι προσωπικότητα ο Κλοπ. Ό,τι και να λέμε.
15: Και το είπε, ναι, ναι, αυτό που λες, ότι είναι η χρυσή φουρνιά των Ελλήνων εκεί και χρειάζονται προσοχή. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Μάλλον άκουσαν τις εκκλήσεις εκεί για τους κακομοίριδες και τους νοικοκύριδες και πήραν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς δεν έχουμε 10 ευρώ για τη βενζίνη. Και βέβαια άμα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης 2 ευρώ και 3 ευρώ η βενζίνη, μετά θα ερχόμαστε με τα πόδια. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως στο μήνυμά του λέει εδώ στόχος η ακρίβεια και τα λοιπά.
16: Ανακάλυψε ότι υπάρχει ακρίβεια.
15: Ναι.
16: Και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το πετρέλαιο και λοιπά. Και έξω Γιώργο, το θέμα είναι πολύ έτσι περίεργο. Το πώς μιλάνε στον κόσμο, δηλαδή αυτά που είπε κατά τη γνώμη μου, η ανοησία που είπε ο άλλος ότι όποιος δεν έχει λεφτά και δεκάρικο να πάει στο, να πάρει τα τρένα, γιατί ξέρω τα μετρό τι είπε.
15: Ναι, τα μέσα μαζικής
16: μεταφοράς, είπε μία βλακεία η οποία λέγεται. Αλλά το πιο σημαντικό που δείχνει αντίληψη και άποψη είναι αυτό που είπε ο Θεοχάρης.
15: Ναι.
16: Ότι υπάρχει ας πούμε η Ελλάδα των κακομοίριδων και η Ελλάδα των νοικοκυραίων. Ξανααναβιώνουν τους νοικοκυραίους του πατρός Μητσοτάκη. Έτσι. Αν θυμάσαι, οι νοικοκυραίοι ήταν σε πρώτη αυτή γραμμή τότε με τα που ιδιωτικοποίησε τις αστικές συγκοινωνίες.
15: Έτσι, και έδωσε
16: στους νοικοκυραίους. Λοιπόν, τα ζήσαμε αυτά. Αναβιώνουν δηλαδή τέτοιες καταστάσεις που δείχνουν την αντίληψη που υπάρχει ας πούμε σε αυτούς με τον τρόπο το οποίο κυβερνούν.
15: Δηλαδή οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν κακομοίριδες αυτούς που υποφέρουν που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έτσι.
16: Και όσοι εν πάση περιπτώσει διαμαρτύρονται για αυτό που βιώνουν. Γιατί δεν πρέπει να μιλάνε ας πούμε οι Έλληνες, δεν χρειάζεται, πρέπει να καταπίνουν αμάσιτα ό,τι τους σερβίρει. Mm. Και βεβαίως είναι απορίας άξιος γιατί καταπίνουν αμάσιτα όλα. Άκουγα ας πούμε τις δηλώσεις τις οποίες προέβαλε κατά κόρον η ΕΡΤ του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν, όπου πραγματικά λες εδώ ζούμε μία άλλη πραγματικότητα. Αυτό που παρουσίαζε στους ξένους συνομιλητές του ή εκεί μπας περιπτώσει που αυτά που μας έβγαζαν και μας δείχνανε, δείχνει ότι είναι μία Ελλάδα που ζει αυτό που λέει, δεν λέγεται τίποτα τυχαίο, αυτά που είπε ο Άδωνης, ότι ζούμε μία συγκλονιστική ευημερία, δεν είναι μόνο του Άδωνη, είναι στο κεφάλι του Πρωθυπουργού. Αυτά παρουσίαζε, ότι έχουμε τα πάντα λυμένα, ότι οι αγορές μας περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες, γιατί εμείς σε αντίθεση με το τι αυτά έλεγε, το τι ζουν οι άλλοι, έχουμε και αποθεματικά, έχουμε και χρήματα να δώσουμε και δημοσιονομική επάρκεια και γιατί δεν τα δίνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, αφού τα έχουμε όλα αυτά και αφού η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, γιατί δεν εξαγγέλει τα μέτρα.
15: Τώρα την Τετάρτη λέει θα δώσει κάτι, θα εξαγγείλουν κάτι. Αλλά από την άλλη λέει αυτά που λέει, αλλά το ότι χρειάζεσαι 2,5 κατώτατους μισθούς για να τα βγάλεις πέρα στην Αττική δεν το λέει και είναι στοιχεία και από την Ελστάτ αυτά, έτσι. 1.820 ευρώ το μήνα είναι η δαπάνη για μια οικογένεια. Τώρα αν πάει και 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, ή θα βάλεις πετρέλαιο ή θα φας.
16: Εγώ κοίταξε, διαβάζω, επειδή έχω αυτό το κακό συνήθιο, και διαβάζω τα νούμερα σε όλες τις εκδοχές. Διάβαζα από την Ελστάτ, μιας και την ανέφερες, το γεγονός που έχει καταγραφεί από την Ελστάτ. Μην κοιτάς που δεν το προεκτείνουν. Λέει λοιπόν, και σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στις άλλες δυτικές χώρες, ότι οι Έλληνες κατά μέσο όρο εργάζονται 4 ώρες περισσότερες από ό,τι εργάζονται οι Ευρωπαίοι, αυτά είναι στοιχεία της Ελλάδας. Τι είναι αυτό. Αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει κάτι το οποίο πρέπει να το επεκτείνουμε. Τι ζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. ζει μια ευημερία που στηρίζεται καθαρά αυτό το, το ευημερία εντός εισαγωγικών, αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στηρίζεται σε τι? Στην ένταση εργασίας, δηλαδή η παραγωγή πλούτου, αυτού του πλούτου του 2% του ΑΕΠ, το οποίο ζούμε περίπου κατά μέσο όρο, προέρχεται από την ένταση της εργασίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν, τι, που το έχουμε ξαναδεί αυτό και το βιώνουμε, στην Κίνα. Η Κίνα αναπτύχθηκε με τα μαύρα μεροκάματα και την ένταση εργασίας. Τι δεν έχουμε εμείς εναντί της Κίνας? Δεν έχουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, όπου έχουν ρίξει βάρος. Κατά τα άλλα, η ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται σε χαμηλούς μισθούς και σε μεγάλη αύξηση εργασίας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά προωθήσανε. Αυτή είναι η νόμη του Χατζηδάκη με τα 13 ώρα και τα 20 και τα όλα αυτά τα οποία, και αυτό το βιώνουμε. Εάν δεν το καταλάβουμε λοιπόν πώς υπάρχει αυτή, και αυτό σταματάει κάποια στιγμή, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται πάντα. Κάποια στιγμή θα φρακάρει. Και τότε θα μείνουμε στον άσο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν το δεις λοιπόν από την άλλη μεριά, για να καταλάβουμε τι γίνεται, δες και τα στοιχεία πάλι τα επίσημα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα αυξήθηκε, έφτασε γύρω στα 9,5 με 10 δισεκατομμύρια αυξημένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα δεν παράγει, εισάγει. Αυτά όλα λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία τα παραβλέπει η κυβέρνηση, και ο κύριος Πρωθυπουργός μας παρουσιάζει μία άλλη εικόνα, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό ζούμε, και το ζούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
15: Μας είχαν πει για το θαύμα της Βιολάντα. Ορίστε τι γίνεται τώρα. Διώχνουν, απειλούν ανθρώπους που πάνε να καταγγείλουν ότι μύριζε. Ό,τι.
16: Όχι απειλούν, λέει, τους απολύουν, τους απέλησαν.
15: Και απειλούν και άλλους.
16: Και απειλούν. Όποιος τολμήσει να μιλήσει.
15: Είναι εκτός. Λοιπόν, και αυτό η κυβέρνηση μας το παρουσίαζε σαν ως το θαύμα της ελληνικής βιομηχανίας. Και μάλιστα όταν είχε γίνει αυτό το δυστύχημα, υπήρχαν και συνάδελφοι που μιλούσαν για αυτό το θαύμα, που ένας πήρε έναν μικρό φούρνο και τον έκανε αυτό που έκανε και κάνει εξαγωγές.
16: Ξέρεις πόσοι φούρνοι κλείνουν με αυτή την ενεργειακή έκρηξη που υπάρχει? Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν 5 και 6 και 7 χιλιάδες το μήνα ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορούν να λειτουργούν. Αυτά δεν τα βλέπουν.
15: Οι οποίοι βέβαια έχουν κάνει και πρόταση για την ενέργεια, και βέβαια δεν έχει εισακουστεί, έτσι, για τις κοινότητες ενέργειας και τα λοιπά. Και βέβαια έρχεται και νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις υπηρεσίες, με όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο, αλλά ούτε να ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για να δούμε τι θα πει την Τετάρτη. Γιατί τον άλλο μήνα θα εμφανιστούν στα ράφια αυτές οι αυξήσεις, και μάλιστα η αγορά προεξοφλεί ότι οι πιέσεις θα ενταθούν προς το τέλος του 26 και στις αρχές του 27. Άντε τώρα να θέλεις να ζήσεις αξιοπρεπώς και να μην μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Και δεν είναι υποχρέωση της κυβέρνησης ο λαός να ζει αξιοπρεπώς. Αλλά αυτά που κάνει η κυβέρνηση...
16: Μα δεν είναι αν είναι υποχρέωση. Είναι ότι πιστεύουν ότι ζει αξιοπρεπώς. Το χειρότερο δεν είναι τι είναι υποχρέωση.
15: Το πιστεύουν,
16: είναι ότι πιστεύουν ότι αυτό που υπάρχει σε αυτή τη χώρα σήμερα είναι η συγκλονιστική ευημερία, την οποία μας λέει και ο Πρωθυπουργός με άλλα λόγια, και ο Άδωνης με τα συγκεκριμένα. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί και έχουν λοιπόν καταλήξει ότι όποιος λέει κάτι ή τουλάχιστον διατυπώνει μία διαφορετική άποψη, είτε γιατί βιώνει μία άλλη πραγματικότητα, είτε γιατί βλέπει άλλη πραγματικότητα, τότε είναι ή γκρινιάρης ή μίζερος ή κακομύρης ή δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η ιστορία, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ότι εδώ πέρα πάνε να κάνουν, και νομίζω σε μεγάλο βαθμό το έχουν πετύχει, να εθίσουν και να συνηθίσει η κοινωνία να συμβιώνει με το τέρας. Γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα τέρας.
15: Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη, επειδή λέγαμε και για την Ερστάτ, ότι η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές αυξήθηκε 5,5% το 25 σε σχέση με το 24. Όλα δένουν καλώς σε αυτήν τη χώρα. Όλα τα έχει κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Να πάμε σε μια υποχρέωση πριν περάσουμε στα πολιτικά. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση και την ψυχαγωγία της συναλλαγής αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε και πολιτική αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο με όλα αυτά που έλεγαν για την οικονομία και για άλλα. Αυτά τα πώς τα βλέπεις έτσι εν ώψη των εκλογών και όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με την κυβέρνηση να μας λέει ότι πάνε όλα καλά, η οικονομία όπως το έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης παεψούν και τον κόσμο βέβαια να υποφέρει έτσι, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ τώρα και σε site μιλάνε για ενεργειακό συναγερμό στο Μαξίμου. Και περιμένουν τον κύριο Μητσοτάκη να μας πει τι θα μας πει. Λοιπόν, υπήρχε όμως αντιπαράθεση, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για τα 1820 ευρώ το μήνα που είναι η δαπάνη για την οικογένεια και τι κάνει η κυβέρνηση που δεν κάνει τίποτα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε, έτσι απάντησε σε όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια και για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά που ο κύριος Τσουχαλάς από το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε, πώς το χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα Λουδοβίκο, δεν έχουμε ανάγκη, δεν χρωστάει η χώρα σε κανέναν μας. Κάπως έτσι φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζουν εκεί τα όργανα γιατί...
16: τι αρχίζουν, έχουν αρχίσει.
15: Έχουν αρχίσει, διαβάζω και ψηφοδέλτια έχουν έτοιμα, σιγά σιγά σε όλα τα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, η κυρία Καριστιανού κάτι γίνεται και με την Καρσία. Την Καρσία, πώς τη λένε τη δικηγόρο εκεί, τη σκιά της. Ότι λίγο πολύ και με αυτούς δεν τα πάνε καλά. Και είχαμε και τις συναντήσεις του Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα στην Καλαμάτα. Καμιά εβδομηνταριά λέει είχαν μαζευτεί εκεί πέρα από αυτοδιοίκηση, Τζαβάρας και τα λοιπά από ό,τι μαθαίνω. Και πάμε όλοι μαζί, λέει, δεν πάει άλλο. Πρέπει να ενωθούμε, τους είπε ο Αντώνη Σαμάρα. Και ήταν διάφοροι εκεί από τη δεξιά πολυκατοικία. Ο Τζαβάρα, που είναι από του στενού συνεργάτε, ο νομάρχη Μεσσηνία, ο πρώην νομάρχη Μεσσηνία Δημήτρη Δράκο, ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλία και πέμπτο αντιπρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδα Κώστα Λεβέντη, από το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνία και πρώην δημοτικό σύμβουλο Ζεχαρία Κανελόπουλο. Ήταν διάφοροι, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Και όσοι πιστεύουν ότι ο Σαμάρα τελικά την τελευταία στιγμή θα κάνει πίσω, φαίνεται Σωτήρη ότι δεν θα κάνει.
16: Αυτό
15: πίσω.
16: Είναι σίγουρο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Ο Σαμαράς έχει οργανώσει το κόμμα, θα πάει κατευθείαν για, δεν ξέρουμε πότε θα το ανακοινώσει, κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει φαντάζομαι. Αλλά το θέμα για μένα, πάλι επιμένω ότι είναι κατάντια να περιμένει η αντιπολίτευση, το λέω κατάντια στην κυριολεξία, να πέσει ο Μητσοτάκης με την διαχειρός ή παρεμβάσεως Σαμαρά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, το τι θα κάνει ο Σαμαράς. Ό,τι αντιλαμβάνεται ο Σαμαράς πάει να διορθώσει τη δεξιά πολυκατοικία κατά την αντίληψή του. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν το οποίο έχει η ελληνική κοινωνία. Εάν θα φύγει ας πούμε το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη και έρθουν άλλα πρόσωπα, και αυτό δηλαδή είναι λάθος κατά τη γνώμη μου της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής όπως θέλετε πες την Γιώργο, εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Σαμαράς, γιατί θα κάνει αυτό που νομίζει, αλλά έχει συγκεκριμένη στόχευση. Αν η στόχευσή του συμπίπτει με τα θέλω της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τότε τι να σου πω, αυτό λέγεται μακιαβελισμός.
15: Νομίζω αυτό που είπες είναι απογοητευτικό, το να περιμένεις ας πούμε να λειτουργήσει κάποιος άλλος, να ενεργήσει αντί για σένα, να μειώσει τα ποσοστά του Μητσοτάκη για να φανεί μικρότερη διαφορά και να περιμένεις από κάποιον άλλον να σου δώσει τη λύση που θέλεις. Και βέβαια είναι και αυτό που είπες, έτσι, δηλαδή το θέμα είναι να αλλάξει η παράσταση, όχι η ηθοποιή. Να μην υπάρχει όλη αυτή η ιστορία και να τελειώνουμε με όλο αυτό που γίνεται.
16: Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία αναδεικνύονται στην καθημερινότητα και αποκτούν διάσταση, ας πούμε, αντιπολιτευτικής χρειάς, τα οποία δεν τα δημιουργεί αντιπολίτευση. Δηλαδή το ζήτημα που συζητάμε σήμερα είναι αυτά που κάποια στιγμή βγήκε και είπε τώρα, ότι η κυβέρνηση απαρτίζεται από αλαζόνες και αυταρχικούς. Δηλαδή το λέει τώρα και τρέχει η αντιπολίτευση να αποδείξει ότι είναι αυτό.
15: Δεν ότι είχε δίκιο η Ντόρα.
16: Ναι, δεν γίνεται όμως να ανοίγει η ατζέντα η Ντόρα, η οποία τώρα έχει στο μυαλό της τη μακροημέρευση του αδερφού της, αλλά και της
15: οικογένειας
16: και της δεξιάς πολυκατοικίας. Δηλαδή πάει να διορθώσει πράγματα για να αποβούν προς όφελος. Συγκεκριμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τα ζητήματα είναι ότι πρέπει να καταλάβει, να γίνει αντιληπτό με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες τέτοιες, ότι η κοινωνία βιώνει αυτή την πραγματικότητα, είτε τη τη λέει τώρα είτε δεν τη τη λέει, είτε τη λέει ο Σαμαράς είτε, δηλαδή είναι τελείως άλλο πράγμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μπορεί να μείνει σε αυτό. Να το αξιοποιήσει βεβαίως η αντιπολίτευση. Καλό είναι να το αξιοποιεί πολιτικά, αλλά δεν μπορεί να πατάει πάνω σε αυτό. Πρέπει να δημιουργήσει μέτωπα.
15: Μέτωπα και ατζέντα. Όχι να τρέχει από πίσω, πότε με το Σαμαρά και πότε με την Τώρα και πότε με την ατζέντα που βάζει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να έχει δική της ατζέντα. Δηλαδή να αναγκάσει το Μητσοτάκη. Γιατί ως τώρα βλέπουμε ότι κάνει μια δήλωση κάποιος ή αυτό με τους κακομοίριδες το ένα το άλλο και τρέχουν όλοι από πίσω. Δεν ακούμε προγράμματα, δεν ακούμε θέσεις. Νικόλετα, έχουμε ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, έτσι, το να περιμένεις από μέσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις.
17: Στο κόκκινο.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Στην εξής πράση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αυτό φαίνεται να του είπε τον περασμένο Μάρτιο, τον απείλησε ευθέως δηλαδή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το LNG το αμερικανικό, Είχε γίνει μία αμάζωψη λοιπόν και η κουβέντα το παίρνει στο φως η Wall Street Journal το θέμα και έγινε μία αμάζωψη και υπόθηκε εκεί και για τη Ρουμανία και τα λοιπά, με αεροπλάνο που πήγε η κυρία εκεί από Έλληνα επιχειρηματία που προσπαθούσε να πείσει τους Βούλγαρους να δώσουν δουλειές στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Εκεί ήταν και ο κύριος Παπασταύρου και τον απείλησε λέγοντας ότι μπορούμε και εδώ να ρίξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, όπως λέγεται, αφού του έκανε την επίσκεψη εκεί στη Ρουμανία και τα λοιπά, έγιναν διάφορα εκεί, τότε έγινε αυτό που έγινε και έπεσε η κυβέρνηση. Και όταν ήρθε η κουβέντα στην ιστορία αυτή, του είπε η Γκίλ Φόιλ του Παπασταύρου ότι ξέρετε κάτι, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ αυτό και όπου αλλού θέλουμε. Τώρα βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις γι' αυτά και λέει αν ισχύει δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Και συνεχίζει, επιπλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει υπό το φως των εξελίξεων αυτών την επιμονή της στον κάθετο διάδρομο και την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει πέρα από τη Gil Point μεγάλες εταιρείες και λομπίστες.
15: Γιατί ενοχλήθηκε η κυρία, γιατί δεν κάνουμε κάτι που μας ζητήσανε, τι ακριβώς. Τι ακριβώς την ενόχλησε, δεν βλέπω και πολύ επαναστα... δεν έχει σηκώσει κανένα φλάμπουρο η κυβέρνηση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ή των...

0: έδωσε και διέθεσε και το ιδιωτικό του αεροσκάφος να μεταβεί εκεί που ήθελε η συγκεκριμένη κυρία, η Γκυλφόλη. Και παρόλα αυτά σου λέει, κοιτάξτε, εδώ ή παιδιά, δηλαδή απείλησε ευθέως ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπως το κάνουμε και αλλού. Τι να πω, αλήθεια δηλαδή. Ζητούν εξηγήσεις βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάβασα τώρα και την ανακοίνωση, ένα μέρος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν είδα και πουθενά να αντιστέκεται η Ελλάδα στα θέλω και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αντισταθεί κάπου, έχει φέρει κάποια αντίρρηση, είπε κάτι ότι θέλει το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Όχι, εδώ το ακριβό LNG. Παρ' όλα αυτά, έτσι φαίνεται δηλαδή και πώς οι λομπίστες, οι επιχειρηματίες που είναι κοντά εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία για αυτά, πώς φτιάχνουν τις δουλειές, πώς στείλουν τις δουλειές, πώς μπαίνουν μέσα, πώς τους προωθούν, ποιοι τους προωθούν και τι γίνεται. Και έρχεται τώρα και βλέπεις μια κυβέρνηση που τι κάνει, υπογράφει ένα χαρτί που τις πηγαίνουν, έτσι. Δηλαδή πώς αλλιώς να το εξηγήσω αυτό. Βάζει την υπογραφή του κύριος Μητσοτάκης και από πάνω γράφουν το κείμενο μετά. Και λέμε τι ωραία που τα κάνει η κυβέρνηση και με το LNG και όλα αυτά. Τι να πω.
1: Εντάξει. Τι είδηση σε αυτό είναι ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Εγώ αυτή την είδηση καταλαβαίνω. Αποκάλυψε η κυρία ότι την κυβέρνηση της Ρουμανίας τη ρίξαμε εμείς. Όχι ότι με εντυπωσιάζει, συνήθως παρεμβαίνει και είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο των παρεμβάσεων, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι τώρα, για να μην λένε μετά ότι οι Ρώσοι που εκείνο το ένα το άλλο και έκαναν και έραν. Ενώ αυτοί το κάνουν ευθέως, ας πούμε. Γιατί όταν πήγε και έκανε εκεί κάτι συνάντησης και τα λοιπά, τότε άρχισε να κυλά ο χρόνος αντίστροφα για τη ρουμανική κυβέρνηση, η οποία έπεσε κιόλας τελικά. Και το είπε κιόλας ευθέως και το είπε και στον Παπασταύρο ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ και όπου αλλού θέλουμε. Αυτό είπε η κυρία αυτή, η Γκυλφόιλ. Να δούμε. Και βέβαια την αντιδράση ο Παπασταύρου και την να κάνει και τι να...
1: Καλά ο Παπασταύρου να αντιδράσει τώρα, η κυβέρνηση θα αντιδράσει αν υπάρχει κάτι. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι, όλα αυτά είναι περιόνου σκιάς. Το πρόβλημα είναι μέσα στη χώρα. Και μέσα στη χώρα είναι δεκάδες που μπορεί να τεθούν στο τραπέζι. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τον Νετανιάχου προσωπικά και με όλες αυτές, σε όλες οι υποθέσεις από υποκλοπές μέχρι δεν ξέρω τι, ουράνιους θόλους, πως τα λένε αυτά τα πράγματα, είναι προμήθειες από το εβραϊκό λόμπι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ σοβαρότερο, το πως χειρίζεται τα θέματα με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο, αυτά είναι περισσότερο σοβαρά από το αν απειλεί η κυρία Γκυλφόιλ μια influencer ας πούμε της Αμερικής που την έκανε πρέσβειο
0: ο Τραμπ.
1: Τώρα είναι εντάξει, δυστυχώς δεν είναι.
0: Πάντως το θέμα είναι ότι ό,τι θέλουν κάνουν και δεν αλλάζει αυτό για τον κύριο Μητσοτάκη και τον προβλέψιμο σύμμαχο. Και αυτό που λες για τον Νετανιάχου, είδες ότι σχεδόν όλοι έφυγαν από τον ΟΗΕ όταν πήγε να μιλήσει και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, αγκαλιές και σταυρωτά φιλιά και με τον Νετανιάχου στην Αμερική.
1: Φαίνεται ότι σε αυτή την ιστορία ο μόνος φίλος εξ ανάγκης, θα έλεγα εγώ, πιστός φίλος της χώρας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι ο Νετανιάχου, που έχει άλλους τους δικούς του λόγους. Και αυτό το δείχνει με κάθε τρόπο και γι' αυτό πιστεύω ότι κάτι θα κάνουν εκεί για να καλύψουν και την υπόθεση του Ταλ Ντίλιαν και με τις υποκλοπές. Δηλαδή εκεί πέρα τώρα θα το... επειδή κοντοζυγώνει η μέρα που θα συζητηθεί η έφεση για τις υποκλοπές, νομίζω ότι θα βρούνε κάποιο

0: κάποια λύση για να το κλείσουν και αυτό το θέμα, όπως κλείσανε πολλά άλλα θέματα που ήταν αντίδικοι, εντός εισαγωγικών αντίδικοι η χώρα μας ή πρόσωπα της χώρας μας με ευνοούμενος εβραϊκής καταγωγής. Μειονή και λοιπά τώρα. Τα πάντα όσοι καταλάβουν, ας πούμε, κατάλαβαν.
1: Πάντως το εντοπίζει και ο φίλος ο Γιώργος και λέει θόλου στο Ισραήλ που έγινε σουρωτήρι από το Ιράν. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορείς να το διαπεράσεις. Το διαπέρασαν οι Ιράνοι αυτό το θόλο του.
0: Ναι, Ισραήλ, αυτό έτσι. Είναι αλήθεια. Δεν είναι. Το έχουμε πει και το έχουν πει και στρατιωτικοί αναλυτές ότι το διαπέρασαν, το διαπέρασαν. Δεν είναι, υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Απλά εγώ δεν ξέρω τα στρατιωτικά και δεν διατείνομαι ότι τα γνωρίζω και την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων. Εκείνο που μπορώ να δω είναι τις πολιτικές ισορροπίες οι οποίες διαμορφώνονται και βεβαίως αποτυπώνονται στο πώς γίνονται και εκτελούνται τα συμφέροντα που εξυπηρετούν για τη μία ή την άλλη πλευρά. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό που είδαμε και που το είδανε όλοι, τους εναγκαλισμούς του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Έφυγαν όλοι, αλλά ο Μητσοτάκης εκεί αγκαλιές.
0: Αυτά όλα λοιπόν είναι όταν βλέπεις ότι εδώ και μάλιστα και η ομιλία του Νετανιάχου στο ΝΟΗΕ είχε επίκεντρο την ελληνική διάσταση, δηλαδή τι κατηγορούσε τον Ερντογάν και τους Τούρκους, ότι απειλούν την Ελλάδα, ότι κατέχουν παράνομα το μισό νησί της Κύπρου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στην ουσία και διεκδικούν την Οθωμανική τους αντίληψη, ας πούμε, με βάση την κατάκτηση εδαφών γύρω γύρω. Δηλαδή είναι η ίδια εν πάση περιπτώσει επιχειρηματολογία που έχει διαμορφωθεί και εντός της χώρας. Πολιτικά δηλαδή τα ίδια είπε. Δεν απάντησε στον Ερντογάν με βάση τα δικά του, ας πούμε, συμφέροντα, αλλά με βάση το τι επιδιώκει ο Ερντογάν απέναντι σε μια γειτονική χώρα που εν προκειμένου είναι η Ελλάδα. Αυτό δείχνει κάτι. Καλός. Δεν το επικρίνω εγώ, δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν ακούγεται. Αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει σε τελική ανάλυση.
1: Τώρα ακούσαμε και τον Ερντογάν που έριξε λίγο τους τόνους. Έχουν και αυτά τα ζητήματά τους εκεί με τους S400 και με την οικονομία τους και ας βγάζουν προς τα έξω αυτό που λένε. Αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά και αυτός. Όχι για πρώτη, συγγνώμη, να μην παρεξηγηθώ. Επειδή είχε συζητηθεί ότι σε ομιλία του στον ΟΗΕ δεν είχε αναφέρει το Κυπριακό, το ανέφερε. Αλλά είναι και αυτό. Δεν, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν ακούσαμε να κάνει κριτική και στους συμμάχους που μιλούν για κράτος δικαίου και τι γίνεται, εισβολή στην Ουκρανία, αλλά όχι εισβολή στην Κύπρο ή στην Παλαιστίνη, και τα αφήνουν απ' έξω την Κύπρο και την Παλαιστίνη. Οι Ευρωπαίοι μόνο την Ουκρανία θυμούνται και λένε ότι πρόκειται περί εισβολής. Λες και στην Παλαιστίνη που γίνεται γενοκτονία, δεν. Και μου έκανε εντύπωση ότι και η ομάδα Ιρλανδία, νομίζω, που έπαιζε με το Ισραήλ, είχαν μαύρα περιβραχιόνια και
0: αρνήθηκαν να χαιρετήσουν.
1: Και δεν χαιρέτησαν. Και ένας, νομίζω, δεν πήγε και να παίξει κιόλας, ένας ποδοσφαιριστής, αρνήθηκε να παίξει. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε τους στόλους μας, έχουμε τα... Για να δούμε τι. Πάντως και οι Τούρκοι, αυτό που έλεγε για τους S400, αν και προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω ότι γίνονται συζητήσεις και τα λοιπά και αν θα πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα λοιπά, ο Λαυρόφ είπε ότι παιδιά δεν έχουμε κανένα επίσημο αίτημα εμείς. Δεν, το τι λέει η Τουρκία λέει, αλλά επίσημο αίτημα δεν έχουμε και θα εγκρίνουμε εμείς αν θα πάνε που και αν θα είναι φιλική προς την Ρωσία χώρα εκεί που θα πάνε οι S400, διότι είδαμε τι κάνουν και οι Ευρωπαίοι με την Ουκρανία που στέλνουν διάφορα προς τα εκεί. Αλλά οι Τούρκοι πάνε να το περάσουν ότι...
0: Εντάξει, οι Τούρκοι έχουν στριμωχτεί τώρα με αυτή την επιλογή τους και θα βρούνε μια λύση. Φαντάζομαι ότι θα τη βρούνε αν αλλάξει το λόμπι το οποίο τους υποστήριζε και αρχίσει πλέον να τα βρίσκει με κάποιες χώρες. Δηλαδή θα αντιμετωπιστούν οι S400 με κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω θα πάει στα Εμμυράτα, ξέρω εγώ τι θα κάνει. Κάτι θα βρούνε, δεν έχει σημασία.
1: Για να δούμε, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το Ισραήλ πιέζει τα Εμμυράτα να μην πάρουν τους S400, έτσι ώστε να παραμένει το εμπόδιο για τα F-35. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί μάλλον εγκλωβίστηκαν με την κίνηση αυτή οι Τούρκοι. Αν θα έχει αποτέλεσμα ή όχι όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν...
0: Εντάξει, μακροπρόθεσμα δεν είναι ζημιωμένοι, βρίσκανε λύσεις οι Τούρκοι. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν...
1: Ναι, όχι, και είναι και πρώτη στην Κολοτούμπα. Έτσι σου λέει, αυτό που με βόλευε τότε δεν με βολεύει τώρα. Άρα έχουν μια δική τους λογική. Έχει και τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν έχουν τις εκλογές.
0: Και ο Τραμπ έχει εκλογές.
1: Και ο Τραμπ έχει και ο Νετανιάχου μπορεί να.
0: Ναι, και ο Νετανιάχου.
1: Όποιος ξέρει τη μοίρα του.
0: Εάν... Όλοι έχουν κάποιες εκλογές και όλα λοιπόν μετατίθενται για τον Νοέμβριο και μετά.
1: Ναι.
0: Ή από το νέο χρόνο.
1: Και για το 27, ναι.
0: Αυτό είναι το.
1: Λοιπόν, τώρα στο μισό λεπτό που έχουμε, η Σία λέει: γιατί δεν το βλέπετε αλλιώς για την πρέσβυρα. Μήνυμα είναι, λέει, για τους επόμενους που θα έρθουν. Σκέφτομαι ότι είναι εις γνώση του Μαξίμου, εις γνώση του Μαξίμου αυτό. Άρα, μην τολμήσετε να φέρετε τη χώρα σε ακυβερνησία. Λέει η Σία, εκτιμά δηλαδή ότι το μήνυμα είναι και προς όλα τα άλλα κόμματα.
0: Και καλά, το ρεσία μου, και το μήνυμα το έδωσε στον Παπασταύρου, σε ποιον, στον Κοντοζαμάνη, σε ποιον το έδωσε ο.
1: Στον Παπασταύρου.
0: Στον Παπασταύρου. Θα το έδινε κατευθείαν στο Μαξίμου τώρα. Δεν χρειαζόταν να πάει μέσω Παπασταύρου να μιλήσει στην αντιπολίτευση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει να κάνει με αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή στις παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμάκι, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Πάμε σε ένθετο υγεία, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Cosmote Telecom. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Ένα υγιές κοριτσάκι ήρθε στη ζωή μετά από 22 χρόνια στην κατάψυξη ως έμβριο που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας. Πρόκειται για διεθνή πρωτιά, καθώς συνδέεται με τη μεγαλύτερη στη διάρκεια διεθνώς δημοσιευμένη κρυοσυντήρηση αυτολόγου γεννητικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Πάντο, γυναικολόγο, πρόεδρο της εταιρείας Genesis. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πρόσφατα έγινε ένα θαύμα, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ένα ζευγάρι, μετά την απώλεια του γιού τους που είχε γεννηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση, απέκτησε ένα κοριτσάκι μετά από 22 χρόνια κρυοσυντήρηση εμβρίων. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την τόσο αισιόδοξη εξέλιξη, κύριε Πάντο.
4: Ναι, πράγματι ήταν ένα περιστατικό. Ένα ζευγάρι που τους βοήθησα λόγω υπογονιμότητας να αποκτήσουν ένα παιδάκι το 2004 με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Έμεινε τότε με την πρώτη. Λόγω ανησυχίας που υπήρξε τότε από τον γιατρό τους για ενδεχόμενη δεύτερη κύση, δεν αποφασίσαν να προχωρήσουν για να χρησιμοποιήσουν τα έμβρια που είχαν μείνει στην κατάψυξη, 12 σε αριθμό τότε. Το παιδί μεγάλωσε και έγινε άντρας και σε ηλικία 21-22 ετών τον Οκτώβριο του 25 σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα.
3: Μάλιστα.
4: Ένα τραγικό γεγονός. Ήρθαν το ζευγάρι το Νοέμβριο του 25 μέσα στο πένθος τους, έχοντας αντιληφθεί ότι πλησιάζουν η γυναίκα τα 54 έτη ηλικίας πλέον. Και μετά τα 54 απαγορεύεται στην Ελλάδα η οποιαδήποτε προσπάθεια εξωματική. Και ζητήσανε αν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα έμβρια που είχαν τότε στην κρυοσυντήρηση. Πράγματι, παραμονές Χριστουγέννων τις έκανα έμβρια μεταφορά. Έμεινε έγκυος και πάλι αμέσως και γέννησε πριν από μερικές μέρες ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
3: Και μετά από κρυοσυντήρηση εμβρίων 22 χρόνια, Άρα έχουν μεγάλη διάρκεια, κύριε Πάντο, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξαμε την βιβλιογραφία και η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει δημοσιευτεί είναι 18 χρόνια στην Ιαπωνία. Και πράγματι αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτιά στην δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Το στείλαμε ήδη για δημοσίευση. Βέβαια αυτό το περιστατικό μας αποδεικνύει πρώτον ότι η εξωσωματική προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, ότι η κρυοσυντήρηση προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και μάλιστα έχοντας έμβρια της τότε εποχής, πριν 22 χρόνια, που ήταν άλλα τα καλλιεργητικά υγρά, άλλη η διαδικασία. Παρόλα αυτά αποδεικνύεται ότι το εργαστήριο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι όχι μόνο τα έμβρια αλλά και τα οάρια που μπορεί κάποια γυναίκα να κρυοσυντηρήσει προκειμένου να διαφυλάξει η γονιμότητά της, μπορούν να επιβιώσουν πάρα πολλά χρόνια και κυρίως και με τις σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες με την υαλοποίηση. Απ' την άλλη όμως φαίνεται στην επιφάνεια και μια δραματική πτυχή, το ότι αυτό το ζευγάρι έπρεπε να τρέξει για εξωματική εν μέσω πένθους. Θα πρέπει η πολιτεία να βάλει και τη δυνατότητα εξαίρεσης από το ηλικιακό αυτό όριο, να μην είναι αυστηρά βάση ταυτότητας 54 και μια μέρα με ένα ξέρω όχι, δεν επιτρέπεται, αλλά να παίρνει υπόψη και διάφορες άλλες παραμέτρους όπως στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Τι θα άλλαζε αν της δινόταν η ευκαιρία ή η δυνατότητα να περιμένει 5-6 μήνες να συνέλθει από αυτό το τραγικό γεγονός, να θρηνήσει όπως θα έπρεπε, έτσι, εφόσον θρηνούσε ένα τέτοιο γεγονός, να δοθεί χρόνος και στη γυναίκα και στον άντρα να το ξεπεράσουν πριν αποφασίσουν για ένα άλλο παιδί. Ήταν πραγματικά στενόχωρο από τη δικιά μου την πλευρά να βλέπω μια γυναίκα που να διανύει την εγκυμοσύνη της στο κοριτσάκι, ο σύζυγος να μην μπορεί να έρθει, ήταν σοκαρισμένος ήδη από το θάνατο του γιού του και ήρθε στον 8ο μήνα για πρώτη φορά συνοδεύοντας την γυναίκα, τη γυναίκα του. Και βέβαια το πρώτο χαμόγελο να σκάει με την έλευση στη ζωή του κοριτσίου τους. Δεν περάσανε καλά στη διάρκεια της κρίσης, γιατί πάντα είχαν κατά νου το δραματικό γεγονός της απώλειας του παιδιού. Από την άλλη αναγκαστήκανε και ξαναγκαστήκανε να προχωρήσουν με αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να δίνει περισσότερο έμφαση στο να προσαρμόζει ανάλογα τα όρια με τις διαφορετικές συνθήκες και περιπτώσεις.
3: Και όσον αφορά τα όρια που είπατε, πώς μπορεί μια γυναίκα 54 χρονών να τεκνοποιήσει ακόμη και με εξωσωματική γονιμοποίηση όταν δεν έχει εμεινορήσει, κύριε Πάντου?
4: Είναι πολύ εύκολο. Αυτό γίνεται με τεχνητό κύκλο. Δίνουμε χάπια εμείς. Η μήτρα μπορεί να κυοφορήσει, έχει τη δυνατότητα να κυοφορήσει και το βλέπουμε αυτό ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Γυναίκες που φεύγουν στο εξωτερικό, μεγαλύτερες των 54 και 57 και 60 ετών, που πηγαίνουν σε χώρες που επιτρέπεται, που δεν υπάρχει όριο, μπορεί μια μήτρα να κυοφορήσει χωρίς πρόβλημα. Το θέμα όμως των ορίων ηλικίας είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελε ένα κράτος, μια πολιτεία να έχει, ώστε να αποτρέπει ζευγάρια από το να τεκνοποιούν και να αποκτούν παιδιά σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και το θεωρώ σωστό βέβαια εν μέρη αυτό, με την έννοια ότι αν κάποιος επενδύσει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση, να μην αφήνει ζευγάρια να φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες να αποκτούν παιδιά. Από την άλλη όμως, αν για διάφορους λόγους όπως και στο συγκεκριμένο ζευγάρι που σκοτώθηκε δυστυχώς το παιδί τους, να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να αποκτήσουν παιδί μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένα όριο, νομίζω ότι δεν είναι σωστό.
3: Και μιας και στην επικαιρότητα ακούμε και συμβαίνουν πολλά και διάφορα, θα ήθελα να μάθω, κύριε Πάντο, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της εγκυρότητας του κέντρου στο οποίο η γυναίκα θα υποβληθεί σε κρυοσυντήρηση οαρίων ή εμβρίων που μπορούν να διατηρηθούν 22 χρόνια, γιατί δεν είναι λίγος ο χρόνος.
4: Η εγκυρότητα του κέντρου αποδεικνύεται από τη μία με τα αποτελέσματα και τα καλά ποσοστά επιτυχίας, με την εμπιστοσύνη που έχουν τα ζευγάρια. Κυρίως όμως στην εποχή μας αποδεικνύεται και από την πιστοποίηση που έχει μέσα από την Εθνική Αρχή Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, είναι μια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, η οποία αδειοδοτεί και ελέγχει τα κέντρα. Οπότε, από τη μία αδειοδοτεί τα κέντρα και ανανεώνει την άδεια τακτά χρονικά διαστήματα, από την άλλη όμως πηγαίνει στα κέντρα με επιτόπιους ελέγχους και ελέγχει αν όλες οι διαδικασίες τηρούνται. Και βέβαια, αν κάποιο κέντρο δεν τηρεί τις διαδικασίες, τότε κινδυνεύει με τον ακρίση.
3: Κύριε Πάντο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, για αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα. Συγχαρητήρια που ήσασταν παρόν και βοηθήσατε για να υπάρξει αυτό το δεύτερο παιδί σε αυτή την οικογένεια που έχασε το γιο της. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Μακάρι στην εποχή μας να έχουμε μόνο αισιόδοξα μηνύματα.
3: Μακάρι.

0: στο κόκκινο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
7: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα Καβάλας, που χθες το μεσημέρι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στον αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ο Βύρωνας ανέστειλε όλες τις αθλητικές του δραστηριότητες μέχρι νεοτέρας σε ένδειξη σεβασμού στην περιπέτεια στην οποία έχει μπει ο 16χρονος Άννη. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της θυμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.875 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο. Στη διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για την απόλυση εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές, προχώρησε το εργοστάσιο της Βιολάντα, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Την έντονη αντίδρασή του για την υποβάθμιση δημοτικών σχολείων εκφράζει ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας. Το Σωματείο καταγγέλει την πολιτική περικοπών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, στρέφεται κατά της τοπικής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορμή η πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων. Ο Σύλλογος καταδικάζει την κλίση της αστυνομίας στα γραφεία της διεύθυνσης, χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και αυταρχική. Τονίζει πως η διεκδίκηση καλύτερων όρων μόρφωσης δεν αποτελεί πρόβλημα προς καταστολή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε στα 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο μπάσκετ. Με άδεια χέρια επιστρέφει ο Νέστος Χρυσούπολης από τη Θεσσαλία. Γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 2-0 από την νίκη Βόλου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2 χθες Κυριακή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη βορειοανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
11: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
12: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
11: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
12: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
11: Βουδουλάκι.
12: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
11: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
12: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
11: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και για γραφτά μηνύματα το Viber 69-85-87-00-59.
1: Πάμε να δούμε τι ωραία συγκλονιστική ευημερία ζούμε, παιδί μου. Πρέπει να την εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε τι γίνεται. Δεν είναι. Όλα είναι λυμμένα. Και στα καύσιμα και στην ενέργεια και στην ακρίβεια και όλα. Παντού είναι τακτοποιημένα έτσι που δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς γιατί δεν το βλέπουμε? Μήπως το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερη σχετικότητα από ό,τι έχουμε εμείς σε κάποια θέματα?
0: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι όταν ανοίγει ο λογαριασμός, όταν πας στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Εκεί φαίνεται αν η οικονομία πάει ζην. Τώρα το ότι 5, 10, 20, 50 αυτοί που είναι κοντά στο Μαξίμου και παίρνουν απευθείας αναθέσεις, έχουν εταιρείες και έχουν και αξιώματα, όπως ο Πλεύρης που ήταν αυτός που ήταν με τους γιατρούς εκεί, γιατρούς εντός εκτός, με ερωτηματικό όπως θέλεις βάλτε το, με Μπογιατζή που κάνει τον υπνοθεραπευτή, με διάφορα άλλα, και βρίσκουν και τα κάνουν και τροφοδοτούνται. Ή ο Πατούλης ως δήμαρχος τροφοδοτούσε, πλήρωνε τη δική του εταιρεία και μετά ως περιφερειάρχης πάλι τα ίδια. Για αυτούς η οικονομία πηγαίνει βσβήν, σβήν, πώς το λέγει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για τους υπόλοιπους, και τώρα με το πετρέλαιο θέρμανση, αν το δούμε στα 2 ευρώ, μπαίνει το ερώτημα ή πετρέλαιο ή φαγητό. Εκεί μας έχουν οδηγήσει. Και με επίσημα στοιχεία, τα πάμε και νωρίτερα με τα στοιχεία της Ελστάτ, Σωτήρη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, ο κύριος Γρηγόρης Στεριούλης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Για πέστε μας, κύριε Στεριούλη, τι γίνεται τώρα, πού είμαστε, πού θα φτάσουμε πια με αυτή την κατάσταση? Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα που βιώνουμε και θα είναι χειρότερο με τον χειμώνα που έρχεται?
2: Κοιτάξτε, αξίζει να, πριν μπούμε στις ακριβείς τιμές που σίγουρα θα μπούμε, να δούμε λίγο αν είναι αυτό που ψιθυρίζουν όλοι, έλλειψη πολιτικής ή εφαρμογή πολιτικής.
1: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση πλέον ότι έχουμε μία πολιτική η οποία στηρίζεται θεωρητικά στη μη παρέμβαση στην αγορά. Πρακτικά όμως είναι μία πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Πρώτον, την ιδεώνιση και διατήρηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών, και το δεύτερο, την ατομική προσέγγιση όσον αφορά τις πιθανές ελαφρύνσεις. Τι σημαίνει αυτό? Όπως έγραφε πάρα πολύ εύστοχα στην αυγή της Κυριακής η Αντιγόνη Ζούντα, έχουμε μία πρωτοφανή κατάσταση που τα κέρδη των δηληστηρίων θα φτάσουν, πιστέψτε το, 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο νούμερο στην αγορά. Πρώτον, και δεύτερον, οι παρεμβάσεις, αν γίνουν όπως γίνουν, θα στηριχθούν πάλι στην λογική του Greenberg, δηλαδή ατομικές παρεμβάσεις, επιδόματα θέρμανσης, fuel pass και τα υπόλοιπα. Όχι κάθετες, όχι οριζόντια μέτρα. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε πάρα πολύ μεθοδευμένα. Για παράδειγμα, το 2022-2023 η κυβέρνηση αναγκάζει κάτω από την πίεση δημοσιευμάτων να φορολογήσει τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη, παίρνοντας γύρω στα 500-600 εκατομμύρια από τις δύο εταιρείες. Τώρα, με το πρόσχημα των 10-15 cents στο λίτρο δωρεά από τα δηληστήρια, που συνολικά ήταν 50 εκατομμύρια, εξασφαλίζει τη μη φορολόγηση των κερδών για τους ιδιοκτήτες. Και μιλάμε για 2 δις. Άρα μιλάμε για πολιτική. Δεν μιλάμε για έλλειψη πολιτικής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι εφαρμόζονται, μάλιστα δημοσίευτηκε χθες, προχθές δεν θυμάμαι, ότι μετά την επιστροφή του από την Έργη Μητσοτάκη θα συναντήσει τους ιδιοκτήτες των δύο μεγάλων δηληστήριων.
1: Ναι, ακριβώς. Το διαρρεύσανε οι ίδιοι.
2: Συνειδητοποιείτε τι λέμε. Λέμε ότι πλέον θα συζητήσουν, δούνε και λαβήν, σου δίνω τόσο, δώσουμε 50 εκατομμύρια και θα τα βρούμε. και ο καταναλωτής βέβαια θα δώσει τα 2 δισεκατομμύρια επέκεια από την τσέπη του και θα οδηγηθεί σε αυτά που πολύ σωστά είπατε, την ενεργειακή φτώχεια, το κόψιμο του φαγητού, το κόψιμο δεκάδων πραγμάτων για να μπορέσει να πληρώσει τα καύσιμα στην Αγγλία.
1: Είδαμε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το πιάσαμε από την πολιτική προσέγγιση του θέματος, είδαμε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού να αναγνωρίζει το πρόβλημα για πρώτη φορά, έτσι με τον τρόπο που το κάνει πάντα, αλλά από την άλλη μεριά, μία ή δύο μέρες προηγουμένως που μίλησε σε μία Αμερικάνικη, δεν θυμάμαι, Guardian ήτανε, δεν θυμάμαι, σε μία εφημερίδα εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, να μιλάει για μία χώρα η οποία ζει μία συγκλονιστική ευημερία. Τα πάντα είναι λυμένα και έχουμε και αποθέματα, έχουμε και χρήματα. Δηλαδή, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τι γίνεται τελικά, πού είναι ο λύθος?
2: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όλο αυτό το σενάριο, είναι αυτό που βιώνουμε τόσο καιρό τώρα. Σταθερότητα, όλα πάνε καλά, όλα πάνε άγια. Επομένως, μην με βγάλετε από τη θέση μου, διότι είμαι ο μόνος που μπορώ να εγγυηθώ αυτή την φοβερή σταθερότητα, την άνοδο της οικονομίας. Και από την άλλη μεριά, ότι κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρίως εισαγόμενα, προσέξτε, εισαγόμενα όλα, για να μπορέσουμε να τα διεκπαιρεύσουμε. Μόνο εγώ μπορώ να τα λύσω. Εδώ λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ψάχνοντας τα στοιχεία, είδαμε το 22-23, στα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, δηλαδή πρώτη ύλη, είχε 1,4 ευρώ το diesel θέρμανσης. Καταλαβαίνω ότι στην αγορά του πετρελαίου, στο χρηματιστήριο του πετρελαίου, τα προϊόντα ακολουθούν άλλη λογική από το αργό πετρέλαιο. Αυτό είναι γεγονός. Συνεπικουρούντος του πολέμου, όπου γίνονται μεγάλες καταναλώσεις δίζελ, όπως καταλαβαίνετε, συνεπικουρούντος του γεγονότος ότι πολλά ρώσικα δηληστήρια έχουν χτυπηθεί και περιοχές δεν μπορούν να εξαχθούν προϊόντα από την Μέση Ανατολή, υπάρχει μία διαφοροποίηση στις τιμές. Αλλά με τίποτα δεν μπορεί να εξηγηθεί το 1,9 με 2 που είναι σήμερα, παρά μόνο από τα τεράστια περιθώρια κέρδους των διελιστηρίων, τα οποία έχουν φτάσει, όπως είπαμε, σε πρωτοφανή νούμερα, στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτά κάποιος τα πληρώνει. Αυτά τα χρήματα κάποιος τα πληρώνει. Δεν γεννιόνται από άλλες πηγές. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν. Έρχεται λοιπόν και ο Μητσοτάκης και λέει: εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό είπε, είναι αρνητικό. Η χώρα είναι θωρακισμένη, σταθερή και τα υπόλοιπα. Άρα, εγώ είμαι ο μοναδικός εγγύητης. Τι να κάνουμε, θα πάρουμε και κάποια μέτρα για να το λύσουμε. Δεν είναι τυχαία η άρνησή του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι αυξάνει τα κρατικά έσοδα πάρα πολύ. Δεν θέλει να τα πειράξει για να έχει απόθεμα χρημάτων για την άνοιξη που θα γίνουν εκλογές. Επομένως, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή ζούμε, βιώνουμε και καλόμαστε να απαντήσουμε, βέβαια.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, θα κάνει κάποιες συναντήσεις όταν θα έρθει από την Αμερική. Βάζει βέβαια πλαφόν στην Αγγλία ή επιδόματα ή το pass, το fuel pass και όλα αυτά που λέει, και ότι θα προσπαθήσει να είναι το πετρέλαιο θέρμανση να αρχίζει από το, εν πάση περιπτώσει, να είναι γύρω στο 1,70-75-1,80, όπως το είπε.
2: 1,75.
0: Κύριε Στεριούλη, ο Πρωθυπουργός κάνει συναντήσεις και λέει: παιδιά, θα πρέπει δυστυχώς να σας φορολογήσω, ή πείτε μου πώς να το κάνουμε, ή να σας τα πάρω από τη δεξιά τσέπη, να σας τα φέρω από την αριστερή, όπως έκανε την προηγούμενη φορά, δηλαδή τα πήρε από τη μια τσέπη, τα πήγε στην άλλη, ή αποφασίζει και νομοθετεί υπέρ του ελληνικού λαού, του οποίου ζητά την ψήφο του?
2: Χαίρομαι για την ερώτηση. Αυτό είναι επίσης πρωτόγνωρο. Είναι πρωτόγνωρο να παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός στη δράση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Είναι χειρότερη μορφή κρατισμού, όπως καταλαβαίνετε. Ή να επεμβαίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία και να λέει: παιδιά, βάλτε πλάτη για να μπορέσω εγώ να έχω μια προεκλογική περίοδο θετική. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και να μην υπάρχει απάντηση από τους επιχειρηματίες ότι εμείς, κύριε, είμαστε που δουλεύουμε υπέρ των επιχειρήσεων μας, τους μετόχους μας και τα υπόλοιπα. Τι θα πει δηλαδή στους μικρομετόχους του χρηματιστηρίου Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλος των ελληνικών πετρελαίων ή της Motor Oil, ότι ξέρετε κάτι, μειώσαμε τα κέρδη μας γιατί μας το ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν νομοθέτησε κάτι, γιατί θα πούμε τι μπορεί να νομοθετήσει, δεν νομοθέτησε κάτι, αλλά ήρθε και λέει: δεν βάζετε πλάτη να μην πληρώσει ο λαός 2 αναπλήρωσε ένα 75 λίτρο το καύσιμο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και γίνεται ανενδίαστα. Γίνεται μια παρέμβαση πρωθυπουργού στους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να τσοντάρουν εντός εισαγωγικών, να βάλουν πλάτη, να στηρίξουν μέτρα τα οποία δεν λαμβάνει εκείνος. Αυτό δεν ξέρω με την εμπειρία σας, φυσικά μεγαλύτερη από μένα, αλλά από τη δική μου εμπειρία ποτέ δεν ήρθε κάποιος υπουργός να πει μειώστε τις τιμές διότι δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
1: Μα είναι τελικά, εσείς που το ξέρετε, είναι αδύνατο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πρέπει να πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το κάνει?
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό κατηγορηματικά όχι. Υπάρχουν περιθώρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ένα μίνιμουμ των φορολογίας καυσιμάτων φόρο κατανάλωσης. Αλλά και στο ΦΠΑ μπορεί να το αλλάξει. Εκείνο το οποίο επικαλείται δεν είναι αυτό. Επικαλείται ότι αν μειώσει τα φορολογικά έσοδα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον SSM, το οποίο επίσης δεν ισχύει. Και αξίζει τον κόπο να πω, ενώ κυριαρχούσε σαν επιχείρημα πριν από 20 μέρες, στην πορεία εξαφανίστηκε από την επιχειρηματολογία. Mm. Απλά πετώντας την μπάλα στην κερκίδα, λέει μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κατευθύνσεις, ομολογώντας έτσι πως δεν θέλει να πάρει ο ίδιος απαντήσεις. Μέτρα. Άλλωστε πολλά κυβερνητικά στελέχη βγήκαν και το είπανε. Να θεωρήσω άγνοια νόμου? Όχι. Να θεωρήσω ότι πραγματικά έπρεπε να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις για να μπορέσουν να λύσουν τον δύσκολο αυτό αλγόριθμο που λέει υψηλά κρατικά έσοδα, τα κέρδη να μείνουν στο απειρόπιτο μεγάλο επιχειρήσεων, ανέγκυχτα κρατικά, και να κάνουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ατομικές παρεμβάσεις. Δηλαδή εσείς να μιλάτε κατευθείαν με την κυβέρνηση και όχι οριζόντιες μειώσεις φόρων και τα υπόλοιπα, τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη εκλογική ανταπόκριση στον κόσμο. Άλλο πράγμα να μιλάς κατευθείαν με την κυβέρνηση που μου έδωσε 200 ευρώ και άλλο να μειωθεί στην αντιλία. Το καταλαβαίνετε, είναι η λογική της ατομικής λύσης. Εκείνο πάντως το οποίο θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι, είναι ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό.
0: Δηλαδή.
2: Ότι καθόμαστε και συζητάμε κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας κατάστασης που δεν πήραμε κανένα μέτρο προηγουμένως να το κάνουμε, να το αποφύγουμε. Για παράδειγμα, δεν φορολογήσαμε τα υπερκέρδη συνεχόμενα, πρώτον. Δεύτερον, δεν κάναμε τίποτα για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε χαμηλότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμάστε, όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και όταν μπήκε το χρηματιστήριο ενέργειας, το κύριο επιχείρημα του κ. Χατζηδάκη θα έχουμε μείωση τιμών.
1: Ναι,
2: είχαμε 57% αύξηση. 57%. Δεν κάναμε τίποτα για τα δίκτυα να μπορούν να απορροφήσουν την πλεονάρουσα ισχύ των ΑΠΕ. Δεν κάναμε τίποτα για την έρευνα και εξόρυξη δρόμων ανθράκων. Μην ξεχνάτε, το 2018, όταν υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και στην Νότιο Κρήτη, την ίδια περίοδο, είμαι σε απόλυτη γνώση του θέματος, υπέγραψε και η Κύπρος και το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Αυτοί κάνουν εξορύξεις, εμείς ακόμα θα κάνουμε δοκιμαστική εξόρυξη σε προεκλογική περίοδο.
0: Μήπως, κύριε Στεργιούλη, αυτό είναι επιλογή? Μήπως επειδή όμως αυτό είναι επιλογή, διότι δεν μπορώ να φανταστώ να στέλνουμε στη Βουλγαρία αυτοί που παράγουν, να στέλνουν σε δικές τους θηγατρικές φτηνά στη Βουλγαρία και οι ίδιοι να τα ξαναστέλνουν πίσω πιο ακριβά στην Ελλάδα το απόγευμα. Αλλά αυτό είναι επιλογή. Είναι πέντε άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη θηγατρική στη Βουλγαρία, έχουν άλλη μία εδώ και κάνουν αλυσβερίσεις στην πλάτη του ελληνικού λαού και εις γνώση της κυβέρνησης.
2: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο από αυτό. Θα προσθέσω όμως κάτι το οποίο νομίζω έχει σημασία για να καταλάβουμε το πλαίσιο μέσα από το οποίο κινούνται οι προεκλογικές αποφάσεις. Πείτε μου κάτι. Στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας υπάρχει ρεύμα σήμερα?
1: Ναι.
2: Υπάρχει. Λόγω του ότι μια δημόσια ΔΕΗ φρόντισε να έχει στο ανάγλυφο της χώρας μας πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα οποιοδήποτε μικρό χωριό. Σήμερα, με τον τρόπο που δουλεύει η ΔΕΗ, θα γινόταν δίκτυο στα χωριά αυτά?
0: Όχι.
2: Αν δεν υπήρχε όφελος. Έχω πολλά ερωτηματικά.
0: Ούτε ρεύμα θα υπήρχε, ούτε τηλέφωνο.
2: Ακριβώς. Λέω λοιπόν, μήπως πρέπει να ξαναδούμε, για να φτάσουμε στην ουσία του θέματος, ποιο θα είναι το επιχειρησιακό όργανο ποιος θα είναι εκείνος που θα υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές που κουβεντιάζουμε. Για τους υδρογονάνθρακες, για το ρεύμα, για την αποθήκευση, για τις μπαταρίες, για όλα. Και όχι οι 4-5 που πολύ σωστά είπατε που έχουν συμφέρον να φέρουν το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, σταματήσαμε τελείως οι ελληνικές μονάδες. Η Γερμανία ανακοίνωσε πάει με 35 μέχρι το 40. Η Γερμανία το 35 μέχρι το 40. Η Ελλάδα της, ουσιαστικά τη σταμάτησε και εισάγει ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία που παράγεται από υλικό λιγνίτη.
0: Θα ανατινάξαμε να μην τα βάλει μπροστά καμιά άλλη κυβέρνηση, κύριε Στεριούλη.
2: Καταλάβατε ότι επομένως ερχόμαστε να πληρώσουμε όλα αυτά. Ερχόμαστε να πληρώσουμε όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είπατε πάρα πολύ σωστά, εγώ απλά το ενίσχυσα. Πληρώνουμε όλα αυτά τις επιλογές να παίρνουμε φυσικό αέριο, να κάνουμε μονάδες φυσικού αερίου, να μην κάνουμε εξορίξεις, να μην κάνουμε αποθήκευση, διότι όλα αυτά εμπεριέχουν κέρδος. Άρα, ας μην έρχεται κάποιος να πει γιατί θα είναι 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ή 1,75 που βγήκε με κάποιο στατιστικό μεσόωρο, να βγει να πει πώς φτάσαμε εκεί. Γιατί αυτά δεν λύνονται, ξέρετε, αποσπασματικά και πυροσβεστικά σήμερα. Αυτά θα τα βρούμε και του χρόνου και του παραχρόνου και μετά από 5 χρόνια, αν δεν φτιάξουμε μια πολιτική ενεργειακού πραγματισμού, όπως ονομάζουμε, που γίνεται μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη, να ξαναδούμε, ρε παιδιά, ποιες πολιτικές εφαρμόσαμε, αποτύχαν και τώρα πρέπει να τις ξαναδούμε. Έγινε το υδρογόνο, ας πούμε. Εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε? Ήταν ανεπίκαιρο. Κάποιοι επιχειρηματίες το βάλανε στο τραπέζι. Από την ώρα που σταμάτησε να υπάρχει, σταμάτησε να γίνεται και κουβέντα.
1: Μίλησε πάντως ο Πρωθυπουργός, τώρα τα βάζουμε στο τραπέζι όλα, για εναλλακτική πυρηνική ενέργεια.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Τα SMR, οι μικροί αρθρωτήτη αντιδραστήρες, είναι κάτι το οποίο επίσης πριν από μερικά χρόνια δεν συζητιόταν καν. Γίνανε διάφορες επισκέψεις, διάφοροι Έλληνες επιχειρηματίες, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, ενδιαφέρθηκαν πριν από 3 χρόνια σε γνώση δική μου τουλάχιστον για τους μικρούς αρθρωτούς, οι οποίοι δεν χρειάζεται να μπουν και στην Ελλάδα, χρειάζονται να μπουν και σε χώρες εκτός Ελλάδας, Βουλγαρία, Ρουμανία και να έρχονται μέσα από τα δίκτυα. Και να ρωτήσω έτσι, τον κύριο Πρωθυπουργό, ποιο είναι το μέσο κόστος παραγωγής μιας SMR ρεύματος? Το νούμερο. Σήμερα 240 ευρώ μεγαβατόρα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο καταναλωτής. Το όνομα της ενεργειακής ασφάλειας, της απολιγνητοποίησης, της απανθρακοποίησης, 240 ευρώ η μεγαβατόρα σε χώρες.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή DOT Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για να πει, παιδιά, κάντε κάτι. Και εσείς, αντί να υπερφορολογήσετε, και όταν τα είχε φορολογήσει τα επερχέρια, ήταν στο χαμηλότατο επίπεδο, έτσι που του δίνει το δικαίωμα η
1: Ευρωπαϊκή.
0: Δεν ήταν και εκεί που θα μπορούσε να κάνει, και αυτό που είπε και ο κ. Στεργιούλης, όχι συνεχόμενα, αυτό για να μπορούν μετά να βγαίνουν, γιατί το άκουσα και σε ένα κανάλι που είπαν ότι δεν θυμάμαι ποιος τέλεχος ήταν. Τι λέει, εμείς δεν φορολογήσαμε τα επερχέρια, τι είναι αυτά που λέτε? Σαφώς και τα, δηλαδή το βγαίνουν στη λέξη Δημοκρατία και λένε ότι να ορίστε, εμείς τι κάναμε. Έχουν εκεί αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα με αυτά που παίρνουν. Και ο άλλος μας λέει ότι είμαστε κακομύριδες και ότι παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε στη δουλειά και έχουμε λεφτά. Οπότε γιατί κλεγόμαστε? Και κλεγόμαστε γιατί είμαστε κακομύριδες. Αφού η ανάπτυξη πηγαίνει όπως πηγαίνει.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες, ορατός ο κίνδυνος να κληθεί ο ελληνικός κρατικός κορβάνας να επιστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για συστημικές παρατυπίες εικονικούς καταρτιζόμενους και φωτογραφικούς όρους υπέρ των ισχυρών. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, μου άρεσε και ο τίτλος που έχει για να είμαστε και εντάξει διοντολογικά. Από το ΑΕΔΙΣΙΣ, μάθε παιδί μου σκάνδαλα. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν για την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα. Και λέει, σύμφωνα με το θέμα, το φέρνει η Εφημερίδα των Συντακτών, βέβαια, στη δημοσιότητα. Και το Euro Today, σύμφωνα με την εμπιστευτική επιστολή, έκθεση 58 σελίδων, με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2026, η οποία απευθύνεται από τον επικεφαλή της Διεύθυνσης Ελέγχου Συνοχής της Κομισιόν προς την Ελληνίδα προσταμένη της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Κονδυλίων, με κοινοποίηση και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει αυστηρή κίτρινη κάρτα στις ελληνικές αρχές. Για αυτό που λέγαμε, δηλαδή, για φωτογραφικούς όρους υπέρ ισχυρών, εικονικούς καταρτιζόμενους και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα τώρα ενδεχομένως να μας ζητήσουν και χρήματα πίσω.
1: Αυτά τα πληρώνουμε, βεβαίως. Ενδεχομένως, δεν υπάρχει ενδεχομένως, είναι σίγουρο ότι θα πάρουν χρήματα.
0: Θα τα πάρουν πίσω, λέει.

0: πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται συνεχώς με αυτά τα χαρακτηριστικά που λίγο πολύ αναπτύσσονται και που από όλες τις πλευρές βεβαίως και που στην πραγματικότητα δεν απαντούν στα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι αυτά που κυριαρχούν και όχι το πώς οι επικοινωνιολόγοι θεωρούν ότι έτσι θα κερδίσουν πόντους από όλο το παιχνίδι. Για πέστε μας λοιπόν έτσι την αίσθηση που έχετε αποκομίσει, τουλάχιστον με την εμπειρία που έχετε, την τεράστια εμπειρία, με τον τρόπο το οποίο εξελίσσεται πλέον σήμερα το πολιτικό σκηνικό αντιπαράθεση στην Ελλάδα, εν ώψη εκλογών βεβαίως.
1: Το κεντρικό πρόβλημα είναι το πρώτο, όχι το δεύτερο. Είναι τα τεράστια προβλήματα της χώρας τα οποία δεν συζητιώνται. Το μεγάλο θέμα, κύριε Καψόχα, σε σχέση με το ερώτημα και το αντικείμενο στη δημόσια συζήτηση, είναι ότι δεν συζητιούνται αυτά που είναι μεγάλα θέματα. Συζητιώνται τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, διότι καταλαβαίνω την αγωνία διαφόρων για το σκηνικό στην κεντροαριστερά, για την πολιτική αντιπαράθεση, για τις δημοσκοπήσεις, ποιος μπορεί ή όχι να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά πότε θα συζητηθεί δημόσια το γεγονός ότι στην έκθεση PISA 2025 αποκαλύπτεται ότι διαρκώς οπισθοχωρεί η διεθνής κοινότητα στα φυσικά, στα μαθηματικά και στην ανάγνωση κειμένου, μαζί με την κοινότητα τη διεθνή. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και πολύ καλά εκπαιδευτικά συστήματα από την Φιλανδία μέχρι την Κορέα. Οπισθοχωρούν, διότι υπάρχει η κυριαρχία της ρετσέτας και της εικόνας και του διαδικτύου και δεν διαβάζουν οι νεότεροι. Είναι δραματική η οπισθοχώρηση των παιδιών και το 50% των Ελληνόπουλων που είναι ηλικίας 15 ετών, λέει η έκθεση PISA 2025, το 44%, δηλαδή σχεδόν το 50%, έχει αδυναμία κατανόησης κειμένου.
0: Απλού κειμένου μάλιστα και όχι
1: έτσι. Έχει αδυναμία κατανόησης κειμένου. Και αντί να καθίσει στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος, με τις διαφορές του, να συζητήσει, ως παράδειγμα αναφέρω την έκθεση PISA 2025. Συζητάει διάφορα άλλα τα οποία είναι για επιμέρους κοινωνικές ομάδες ή για επιμέρους θέματα, μια μετρολογία χωρίς να υπάρχει στρατηγικό και πολιτικό σχέδιο. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Λοιπόν, και αν θα τέριαζε κάτι σε ένα ραδιόφωνο προοδευτικό και στους δημοσιογράφους του που μπορούν να σκέφτονται προοδευτικά, είναι να παίξουν το ρόλο του απόντος διανοουμένου όσο μπορούν και να φωνάξουν γύρω-γύρω, ακόμη και αν υπάρχει απόλυτη σιωπή επιβαλλόμενη από συμφέροντα, να φωνάξουν το μέλλον της χώρας έχει σχέση με τέτοια θέματα, όχι με άλλα.
0: Τι να σας πούμε, ότι δεν έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο έχετε, αλλά δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται, τη βλέπετε κι εσείς, τη βλέπουμε κι εμείς. Με αφορμή αυτό που λέτε...
1: Δηλαδή, για να σας δώσω, με συγχωρείτε κύριε Γαρσόγα, να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει. Λέει ο ΙΣ, παράγων του προοδευτικού χώρου, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Λέει ο άλλος παράγων του προοδευτικού χώρου, θέλω να αντιμετωπίσω το δημογραφικό με συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές. Λέει ένας τρίτος κάτι άλλο. Αυτό προϋποθέτει ότι όλοι έχουμε κατανοήσει ότι διαθέτουμε δημόσια διοίκηση. Ξέρετε τι έχει συμβεί στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Αποδομήθηκε το κράτος. Αποδομήθηκε δύο φορές μετά το 2019 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ενισχύοντας τις πολιτικές του outsourcing, δηλαδή της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα σήμερα, πριν από 10 χρόνια, τον υπολογισμό της σύνταξης μπορούσε να την κάνει ο ΕΦΚΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπου ανήκατε. Σήμερα τον υπολογισμό της σύνταξης δεν την κάνει κρατική υπηρεσία. Η έκδοση της σύνταξης επαφείται στο λογισμικό ιδιώτη.
0: Ιδιώτες, ναι. Μα και νόμοι κατά.
1: Εάν πριν από 15 χρόνια καλούσατε τους γενικούς διευθυντές ενός υπουργείου να τους πείτε συντάξτε μου μια διάταξη νόμου για το τάδε θέμα, θα ήταν σε θέση. 15-20 χρόνια μετά δεν μπορούν να συντάξουν, γιατί όλο το νομοπαρασκευαστικό έργο, ή για να είμαι ακριβής, ένα μεγάλο μέρος του νομοπαρασκευαστικού έργου, όπως απήτησαν

0: οι διάνοιες των δανειστών έπρεπε να πάει σε ιδιωτικά γραφεία ή σε εταιρείες συμβούλων. Χάνεται κρίσιμη τεχνογνωσία και αντί να συζητάτε από τον προοδευτικό χώρο πώς θα επαναφέρω στην επικαιρότητα ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος επιτελείο, ένα κράτος που έχει τεχνογνωσία, που σταματάει η αποδόμησή του, μου λένε θα κάνω το ένα ή το άλλο χωρίς να διαθέτουν κράτος στα χέρια τους. Και αυτό που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση είναι αν κίνησε με την τάδε λέξη, έπρεπε να χρησιμοποιήσει διαφορετική λέξη ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή η Δούρου ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Δυστυχώς εκεί πάμε, αλλά να ρωτήσω.
0: Δηλαδή, ζούμε μια πολιτική ζωή του καλαμπουριού, καταλάβατε, με ένα χαμηλό επίπεδο πολιτικό προσωπικό.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και το λέτε έντονα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να σας πω κάτι. Βλέπουμε το εξής. Ενστικτοδός, έστω και αν δεν έχουν ολοκληρωμένη ο μέσος όρος, ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επιτελέσει καταστροφικό έργο και για τη ζωή του, αλλά και για τη θεσμική του και την πολιτιστική του αντίληψη. Ενστικτοδός, λέω, δεν το έχει σχηματοποιημένο όπως ενδεχομένως το έχετε εσείς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, ας πιάσω την προοδευτική αντιπολίτευση, συζητάει και αποδέχεται μυρολατρικά ότι ποιος είναι αυτός που να βρεθεί για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, δηλαδή την κυβέρνηση. Είναι το ερώτημα λοιπόν της κοινωνίας σήμερα, είναι εάν θα βρεθεί αυτός ο ευφυής, ο ταλαντούχος για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη ή ένα κράτος το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας περιμένει.
0: Λοιπόν, ακούστε, είναι κρίσιμα και τα δύο. Όταν ανέφερα προηγουμένως τα παραδείγματα με την έκθεση της Πίζα 2025 ή την αποδόμηση του κράτους, τα ανέφερα γιατί ακριβώς ήθελα να καταδείξω ότι είναι πολύ μικρότερη σημασία στα θέματα που κυριαρχούν στη δημόσια ζωή και ότι θα πρέπει τα ουσιώδη και μεγάλα, και επειδή τα ουσιώδη και μεγάλα δεν πρόκειται να τα φέρει μια δεξιά κυβέρνηση στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, πρέπει να το κάνει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα τώρα το οποίο έχει η αντιπολίτευση, το ερώτημα το οποίο της τίθεται από τους πολίτες είναι το εξής. Θέλω να διώξω, λέει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, τη δεξιά κυβέρνηση του Μητσοτάκη, διότι δεν την αντέχω άλλο. Προσέξτε, δεν είναι η επιθυμία μου να εκφράσω αυτό που λέει ο κόσμος έτσι όπως νομίζω εγώ, είναι όπως το λέει ο κόσμος αυτό που λέω. Mm-hmm. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν λέει θέλω να διώξω αυτή την κυβέρνηση, δεν την αντέχω. Και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει πού να ακουμπήσω. Στο 14, 15, 16 του ενός, στο 11, 12 του άλλου, στο 3, 4 του τρίτου, πού να ακουμπήσω όταν υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός. Και εδώ αναδεικνύεται το μέγα θέμα για τον προοδευτικό χώρο της απουσίας ή της απόκτησης επιτέλους αυτού που λέμε ηθική της ευθύνης. Ότι έρονται όλοι στο ύψος της δημοκρατικής τους ευθύνης και της εθνικής τους ευθύνης και δεν κοιτάζουν ούτε τις κομματικές φραγίδες ούτε τις προσωπικές στρατηγικές. Κοιτάζουν την ανάγκη να σωθεί η χώρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα μεγάλο ατομικό πολιτικό μέγεθος. Παλαιότερα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορούσε να επικοινωνήσει με τον κόσμο, μπορούσε να συνεγείρει, ήταν ένα μεγάλο πολιτικό μέγεθος, ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μεγέθη που έχει βγάλει η ελληνική ιστορία. Θα συγκέντρωνε έτσι κι αλλιώς ως αδιαφυσβήτητος πόλος την πλειοψηφία του κόσμου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση? Όταν δεν υπάρχει αυτό, εκτός εάν ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι είναι από πολύ ευγενικά άλλης κατηγορίας εννοήσουν ότι μπορούν να κάνουν αυτά που έκαναν μεγάλοι ηγέτες. Τότε είναι για κλάματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ποιο είναι το καθήκον? Όταν δεν υπάρχει ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης, το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου ανέφερα, υπάρχει η μεγάλη πολιτική ανάγκη να συζητήσουν περισσότεροι μεταξύ τους και να καταλήξουν σε ένα συλλογικό αποτέλεσμα μια σύγκληση προγραμματικής και οργανωτικής, μια συνεργασίας για να υπάρξει ένας ισχυρός δημοκρατικός εναλλακτικός πόλος που θα δώσει τη δυνατότητα δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Δεν το κάνουν. Είμαστε όμως κάποιοι από εμάς που μέχρι τέλους αυτή την ιστορία θα την παλέψουμε.
2: Κύριε Καστανίδη, το 19 Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν 40%, το 23-30%. Αυτό που λέτε, επειδή δεν είστε μόνος που θέλετε να παλέψετε όλο αυτό, πιστέψτε μου, υπάρχει και άλλος κόσμος από πίσω. Η ιστορία θα ζητήσει λογαριασμό για τα 7 χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη που διαλύθηκε πάνω στη λογική που περιγράφεται, ή αν ξανά έχουμε άλλη μια θητεία του, θα ζητήσει λογαριασμό από αυτή την κεντροαριστερά αριστερά που λέτε?
0: Και θα είναι οδυνηρός ο λογαριασμός. Απλώς δεν το έχουν καταλάβει όσοι ηγούνται. Σας απήντησα.
1: Το καταλάβαμε.
0: Και προτιμώ, και προτιμώ να είμαι σε αυτό λιτό στην απάντηση και όσο μπορώ κομψός.
1: Όχι, γι' αυτό μας είδε στο κενό την παύση αυτή, επειδή μας απαντήσατε.
2: Και σαφέστατα.
1: Σαφέστατα. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα, κατά την κρίση σας, πού είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί αυτή η προοδευτική αντιπολίτευση να καθίσει και να κάνει αυτή την προγραμματική συμφωνία, να το πούμε έτσι, για να αντιμετωπίσει το διακύβευμα που θέτει η ίδια η κοινωνία.
0: Μίλησα προηγουμένως για την ανάγκη να έρθουν όλοι στο ύψος της ευθύνης τους και της δημοκρατικής και της εθνικής ευθύνης. Και μίλησα για την ανάγκη να αποδεικνύεται κάθε στιγμή ότι υπάρχει λεγόμενη ηθική της ευθύνης. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν υπάρχει είναι μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις του παρελθόντος και μάλιστα του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτές οι παρεξηγήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να τις υπερβούν τα κόμματα με μια αυτοκριτική. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, υπόθηκαν βαριές κουβέντες στην περίοδο 2009-2012 σε βάρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Βαριές κουβέντες, δεν θέλω να τις θυμίσω. Θα μπορούσε να υπάρξει μια αυτοκριτική. Να καταδειχθεί ότι εντάξει, υπήρξαν θέματα τα οποία μας ξέφυγαν. Υπόθηκαν παραπάνω κουβέντες, εδώ είναι μπροστά μας η ανάγκη να βρούμε μια λύση. Μιλάω για τέτοιου είδους παρεξηγήσεις του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος. Mm-hmm. Ή και από την πλευρά αργότερα του κόμματος το οποίο ανήκα, το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να υπόθηκαν κάποιες κουβέντες αρκετά αργότερα. Λοιπόν, αυτά χρειάζονται διευθετήσεις, οι ιστορικές λοιπόν παρεξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, είναι η στρατηγική συγκρότηση των προσώπων και των ηγετικών ομάδων. Αυτό το τρίτο επίσης είναι πολύ σοβαρό. Επαναλαμβάνω, η στρατηγική συγκρότηση των ηγετικών ομάδων είναι κεντρικό πολιτικό θέμα, γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιοι που θα δώσουν μέχρι τέλος τη μάχη. Για όσα δεν καταλαβαίνουν αυτοί που πρέπει να καταλάβουν.
1: Για τα ηγετικά πρόσωπα εννοείται σε όλα τα κόμματα.
0: Βέβαια, δεν αναφέρομαι σε ένα χώρο. Αναφέρομαι οριζόντια σε όλο τον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
2: Θα μπορούσε δηλαδή, κύριε Καστανίδη, αντί να είναι μπροστά το κόμμα, δεν θα πρέπει πριν από το κόμμα να είναι η χώρα. Γιατί η πολιτική είναι προσφορά, δεν είναι ούτε καριέρα ούτε κάτι άλλο, έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
2: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα λευκό χαρτί απέναντι στην παράταξη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα φύγει. Αν είναι κάποιος άλλος, θα ψάχνουμε να βρούμε αντίπαλο.
0: Δεν είναι στην δυτική παράταξη. Να πω λίγο το εξής. Εγώ, ξέρετε, υποστηρίζω αυτή την άποψη, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Και αυτή την άποψη θα συνεχίσω να την υποστηρίζω ανεξαρτήτως άλλων επιλογών και στη συνέχεια. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στον κρίσιμο χρόνο κρατήστε, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, αλλά ό,τι ενδεχομένως δεν γίνεται κατανοητό σήμερα μπορεί να γίνει υπό δύσκολες πολιτικές συνθήκες μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των εκλογών.
1: Α, τόσο λέτε. Ανάμεσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι, μπορεί να γίνουν τότε ορισμένες επιλογές με την σύμπραξη και με τη βοήθεια αυτών που προτείνουν πάντοτε την συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, για να μιλήσουμε και αυτή την ευθύνη την παίρνουμε εμείς, εγώ ως δημοσιογράφος, επειδή καταλαβαίνω περίπου τι εννοείται και καλά κάνετε και δεν δίνετε περισσότερα, αλλά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και ό,τι συζητιέται στο παρασκήνιο της πολιτικής είναι το εξής, ότι μπορεί την μέρα των εκλογών, το ίδιο βράδυ των εκλογών, να σκάσουν συγκεκριμένα προβλήματα στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων και δεν αφορά μόνο ένα κόμμα. Δηλαδή μπορεί να βγουν στην επιφάνεια και από τη Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον δεν πιάσει το μαγικό νούμερο που κάποιοι λένε, όπου η δεξιά πολυκατοικία και οι Βαρόνοι θα προσπαθήσουν να σώσουν την παρτίδα, και στο ΠΑΣΟΚ να μην κρυβόμαστε, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, εάν δεν πιάσει το επιθυμητό, που είναι τουλάχιστον το ποσοστό που πήρε ως ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για να τα λέμε συγκεκριμένα, γιατί να είμαστε, μιλάμε και με μία γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο κάτι. Εγώ δεν θέλω να δω τα πράγματα στην αρνητική του σκοπιά, ότι δηλαδή δεν επιτυγχάνεται ο στόχος ούτε για, για το Πασόκ ούτε για τον Τσίπρα. Εγώ θα ήθελα το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτών που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν μεταξύ τους, θεωρητικά λέω έχουν τη δυνατότητα, θα ήθελα να πάνε καλά. Να πάνε καλά όλα τους τα κόμματα. Διότι η ισχύ αυτή θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην κατάληξη σε μια λύση. Μένω, ούτε θα σχολιάσω το τι θα γίνει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσα να πλέξω οποιοδήποτε σενάριο και μάλιστα καθόλου εφάνταστο με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω. Αλλά ούτε με αυτό θα ασχοληθώ. Κρατήστε μόνο σας παρακαλώ ότι όταν υπάρχει αδιέξοδο, αυτό που περιέγραφα πριν, δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία διότι μου έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Κάπου όμως πρέπει να ακουμπήσω και δεν το βρίσκω. Αυτό το αδιέξοδο, ας το προσέξουν όλοι, μπορεί να δημιουργηθεί, να οδηγήσει τον κόσμο εκτός από, από τη χαμηλή συμμετοχή σε αυτό που εγώ αποκαλώ ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά. Με απρόβλεπτες συνθήκες πολιτικές. Εκεί μπορούν να συμβούν πράγματα τα οποία θα είναι κρίσιμα απολύτως για το μέλλον της χώρας και της προοδευτικής παράταξης.
2: Μιλάτε για την άνοδο της ακροδεξιάς.
0: Και δεν μιλώ μόνο για αυτό. Σκοπίμως παραμένω σε γενικές διατυπώσεις, διότι δεν είναι η στιγμή ακόμη να μιλήσουμε για αυτό που, για την περίοδο που χαρακτήρισα πριν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών.
1: Το σεβόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να επιμείνουμε άλλο. Κάτι λέτε, το λέτε βέβαια, αλλά θα μας βάζετε και εμάς τις κεραίες περισσότερο έντονα σε λειτουργία από ό,τι είχαμε στην αρχή.
0: Με συγχωρείτε, θέλω να σας το θέσω με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο για να μην υπάρχουν αυτό που αποκαλείται ασάφεια, ας πούμε.
1: Όχι ασάφεια, καθόλου.
0: Εγώ είμαι πάντοτε σαφής, αλλά θα σας το θέσω με έναν ερωτηματικό τρόπο. Το Πασόκ αποφάσισε στο συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη δεξιά. Και ταυτόχρονα ο επιδιωκταίος στόχος είναι να βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Εφόσον λοιπόν βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά και αποκλείει τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα σχηματίσει η κυβέρνηση? Η λογική, ξέρετε, είναι αμήλικτη. Και δεν μπορεί να κρύβεται κάτω από χαλιά. Με ποιον θα κυβερνήσει αφού αποκλείει τη δεξιά?
2: Και τα μαθηματικά είναι αμήλικτα, οι αριθμοί.
0: Έτσι δεν είναι. Είναι η λογική που έχει και πολλά μαθηματικά στοιχεία. Προφανώς θα με κάποια κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αλλιώς πώς, αφού αποκλείεται η δεξιά? Ο κύριος Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι θέλω να σχηματίσω προοδευτική κυβέρνηση, αλλά και θα το επιδιώξω αυτό το πράγμα, εφόσον είμαι πρώτος, δεν συνεργάζομαι με τη δεξιά. Άρα λοιπόν και από εκεί
1: θα πρέπει να απαντήσει.
0: Έτσι δεν είναι? Και από εκεί διατυπώνεται η θέση ότι εφόσον πάω καλά στον πρώτο γύρο των εκλογών ή και αν χρειαστεί δεύτερος γύρος των εκλογών, εκεί θα χρειαστεί να δοθεί απάντηση από το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Λοιπόν, άρα και εκεί τίθεται θέμα συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Κάνω λάθος?
1: Καθόλου.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης από την πλευρά του με διάφορες δηλώσεις έχει θέσει θέμα συνεργασιών. Τι απομένει?
1: Η βούληση. Η συνεργασία.
0: Η γενναιότητα. Το ήθος. Η ηθική της ευθύνης. Η επαναπόκτηση μιας στοιχειώδους συγκρότησης ηγετικών ομάδων. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να επαναποκτήσουν? Ενδεχομένως με διαφορετικές λίγο συνθέσεις.
1: Τώρα γίνατε περισσότερο σαφείς. Και λυπάμαι που δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Γιατί
2: δυστυχώς.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια
2: σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Σωτήρη. Επιμένει όμως εκεί ανάμεσα στη μία Κυριακή και την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Επιμένει και το βάζει και σε μια λογική βάση.
1: Λογική είναι. Λογικά πράγματα.
2: Και το βάζει σε μια λογική βάση. Ωραία. Είναι πρώτο Πασόκ. Είναι πρώτο η Ελλάδα. Άμα δεν βγαίνει αυτοδυνάμια, από πού?
1: Τουλάχιστον στον προοδευτικό. Αλλά και αν πάμε και στην άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή ας πάμε και στη δεξιά πολυκατοικία. με τα ποσοστά τα οποία τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτά μεταξύ 23 και 25% που δίνουν, έτσι.
2: Ναι.
1: Πάλι και εκείνη, ακόμα και να έρθει πρώτη, δεν θα ψάξει να βρει. Ποιοι θα
2: ψάξει.
1: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
2: Πάντως, η προοδευτική παράταξη, τα προοδευτικά κόμματα, δεν γίνεται να περιμένουν από το Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκι. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει άλλα πράγματα για τη χώρα. Για τη χώρα. Γιατί όταν λες αυτά τα πράγματα έχει διαλύσει τη χώρα, τότε οφείλεις κάτι να κάνεις, έτσι. Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Νταρζάνο, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη μήνυσή του ο κύριος Κούλογλου, η τηλεφωνική του συσκευή αποδεδειγμένα παγιδεύτηκε με το λογισμικό. Τη συσκευή αυτή τη χρησιμοποιούσε, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα που συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Pegasus, Predator και άλλων αντίστοιχων λογισμικών. Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας του Βύρονα Καβάλας, που χθες το μεσημέρι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι στον αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού, αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ο Βύρονας ανέστειλε όλες τις αθλητικές του δραστηριότητες μέχρι νεοτέρας σε ένδειξη σεβασμού. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.875 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε τα 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο μπάσκετ. Με άδεια χέρια επέστρεψε ο Νέστος Χρυσούπολης από τη Θεσσαλία. Γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 2-0 από την νίκη Βόλου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
12: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
11: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
12: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
11: Βουδουλάκη.
12: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
11: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
12: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
11: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
15: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
14: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
15: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
14: B2B συναντήσεις,
15: Business Forum,
14: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
15: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
14: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
15: τον startupper Λάζαρο Θωμά
14: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
15: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
14: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
15: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
14: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
15: Συνδέουμε ιδέες.
14: Δημιουργούμε το αύριο.
15: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Ήλιε επανειλημμένα ο κύριος Αρβανίτης εκεί και στην Ευρώπη.
17: Λοιπόν, τότε υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι κομπογιανίτες που σε ιδιωτικές μονάδες εσχάτης υποστάθμης κάνανε μια επεμβατική έτσι, θεραπεία, κάνανε αφαιμαξομετάγηση με ενδιάμεση έκπληξη των αιμοσφαιρίων του αίματος, την οποία την πλασάρανε ως απεξάρτηση, ότι τα χαμού άμα μπει στο μηχάνημα αυτό 2-3 ώρες απεξαρτάσαι από την εξάρτησή σου από ουσίες. Το οποίο ήταν μια τεράστια απάτη και επικίνδυνη απάτη. Είχαν σημειωθεί και κάποιοι θάνατοι.
16: Μάλιστα.
17: Τους είχε λοιπόν ο Κανά τότε κυνηγήσει, τους είχε κλείσει και τους είχε πάει και δικαστικά.
16: Κάποιος τους σύλλεξε από μέσα.
17: Ωραία,
16: τώρα τα τι πράγματα, γινόταν, για να περάσουμε στο σήμερα. Ναι.
17: Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν από το δεύτερο εξάμεινο του 2019.
16: Μάλιστα.
17: Με το που ανέλαβε η νέα τότε κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, έναν από τους πρώτους νόμους που έφερε ήταν περί της οργάνωσης του λεγόμενου επιτελικού κράτους, τον Αύγουστο του 2019, με τον οποίο κατήργησε τον κρατικό μηχανισμό ελέγχου τέτοιων φαινομένων.
16: Αυτό που, ήταν που το λένε, σώμα
17: επιχωρητών
16: μιλάτε για τους ράμπο υγείας, ας το πούμε έτσι. Γιατί έτσι
17: όχι ακριβώς, γιατί τα έχει μπερδέψει ο κύριος Γεωργιάδης. Ράμπο λέγαμε την άλλη υπηρεσία, τους υπεδίφκα που ήταν οι ελεκτές του ΕΟΠΗ. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δεν ήταν γνωστό με το παρατσούκλι ράμπο, γι' αυτό δεν λέω ότι τα έχει μπερδέψει ο κ. Γεωργιάδης.
16: Όμως, το επιχείρημα της κυβέρνησης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει να αναγκαίο.
17: Λοιπόν,
16: το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι όχι, δεν τους καταργήσαμε. Εγώ ξέρω ότι έχουν καταργήσει.
17: Ναι, λέει ψέματα ο κ.
16: Γεωργιάδης. Δεν μου είπε πόσοι ελεγκτές υπάρχουν.
17: Ήταν 40. Θα σας πω
16: 42 ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε ότι είναι και λίγοι. Θυμάστε που
17: όχι
16: λέγαμε.
17: Όχι απλώς λέγαμε ότι είναι λίγοι. Ναι, ναι. Λέγαμε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιοι ή υπερτριπλάσιοι. 140 λέγαμε.
16: 140 λέγαμε.
17: Μάλιστα. Ναι. Και ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους, να κάνουν πραγματικούς ευνηδιαστικούς ελέγχους στις ιδιωτικές μονάδες υγείας και όχι αλακάρτ.
16: Αυτά
17: τα λέγαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαμε χαριστεί εμείς σε καμία κυβέρνηση.
16: Όχι, όχι, παντού και εμείς, η δημοσιογράφη.
17: Λοιπόν, αυτοί τους κατάργησαν τελείως. Είναι τεράστιο
16: δεν
17: ψέμα.
16: Δεν τους μετέφεραν
17: που...
16: στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
17: Είναι τεράστιο ψέμα αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, διότι στην ενιαία Αρχή Διαφάνειας τους έβαλαν τους ανθρώπους εκείνους 40 σε κάτι γραφεία.
16: Μάλιστα.
17: Και κολλάγανε χαρτόσημα.
16: Κατάλαβα.
17: Οι έλεγχοι που έκαναν σε ιδιωτικές μονάδες υγείας μέσα στα 7 αυτά χρόνια, ξέρετε πώς ήταν, πώς λέτε.
16: Δεν ξέρω.
17: 9.
16: 9.
17: 9 έλεγχοι μέσα σε 7 χρόνια.
16: Σε 7 χρόνια 9 έλεγχοι.
17: Μάλιστα.
16: Αυτοί οι άνθρωποι, του οποίου είχαν κυρίω.
17: Άρα καταργήθηκαν, τώρα δεν το συζητάμε.
16: Επομένως, λοιπόν, η κυβέρνηση εξάμεινο... ενθάρρυνε, έτσι συμπεραίνω.
17: Θα φτάσω και εκεί. Ναι. Στο δεύτερο εξάμεινο λοιπόν του 2019, ταυτόχρονα με την κατάργηση του ΣΕΙΠ, είχαμε και κάτι άλλο. Αρχίσαμε να έχουμε καταγγελίες και επισημάνσεις, όχι μόνο από συνδικαλιστές εκλεγμένους εκπροσώπους των γιατρών, αλλά και από επιστημονικές εταιρείες. Προς την κυβέρνηση και τους αρμοδίους του κράτους, προσέξτε, γιατί αρχίζουν και ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιδιωτικά κέντρα που πλασάρουν θεραπείες χωρίς ένδειξη. Αυτές οι προειδοποίησεις αγνοήθηκαν παντελώς. Μοιραία, τα χρόνια 2020-2021 μέχρι και τα μέσα του 2022... Ναι, κάλμαρε λιγάκι η αγυρτία γιατί είχαμε την πανδημία.
16: Δεν πήγαινε, ο κόσμος φοβόταν. Ωραία.
17: Ναι, όχι μόνο αυτό.
16: Γλιτώσανε, κάποιοι γλιτώσανε. Αυτή είναι.
17: Μόλις κόπασε η μεγάλη φούρια της πανδημίας. Μάλιστα. Από καλοκαίρι 2022 και μετά.
16: Μάλιστα.
17: Αλλάξαμε ποιότητα, κυρία Παπαδάκου.
16: Δηλαδή...
17: Αλλάξαμε πίστα. Mm. Τι εννοώ. Είχαμε συντονισμένη προσπάθεια του κράτους. Γιατί άμα είναι στο κόλπο υπουργοί, φιλοκυβερνητικοί περιφερειάρχες, φιλοκυβερνητικές ηγεσίες ιατρικών συλλόγων και φιλοκυβερνητικά στελέχη του μεγαλοκαθηγητικού πανεπιστημιακού κατεστημένου, δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Αυτό σημαίνει συντονισμός από Μέγαρο Μαξίμου. Κάνει μπάμα από 10 χιλιόμετρα αυτό που σας λέω, έτσι.
16: Σοβαρό αυτό.
17: Όχι απλώς να τα προωθήσουν αυτά τα γελία πράγματα, αλλά να τα ενισχύσουν με κάθε τρόπο, πλασάροντας το αφήγημα ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός ιατρικός τουρισμός, γιατί είναι μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία και πεδίο επενδύσεων που θέλουμε στη χώρα. Γι' αυτό οργάνωσαν το 2023 εκείνο το παρασυνέδριο, γιατί ο Θεός να το κάνει αυτό το πράγμα δεν ήταν επιστημονικό συνέδριο. Το λεγόμενο Health Travel, το έχει πάρει φως δημοσιότητα στις τελευταίες εβδομάδες.
16: Που ήτανε τρεις υπουργοί.
17: Ήτανε δύο υπουργοί, ήταν ο κύριος Πλεύρης, ο τότε υπουργός υγείας, και ο μέχρι πρότινος υπουργός υγείας και τότε υπουργός τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας. Ήταν φυσικά ο κύριος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και τότε Περιφερειάρχης Αττικής, όπου είχαν παρελάσει μεταξύ άλλων και οι κατηγορουμένοι για την υπόθεση του αείμνηστου Μαζονάκη, με διάλεξη, κανονικότατη.
16: Που έλεγε... Μισή βουλή πήγαινε σε αυτούς, μας το είπαν συνάδελφοι εδώ που εγώ δεν το ξέρω, αλλά η μισή βουλή πήγαινε, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές. Σας το λέω από το ρεπορτάζ.
17: Δεν το ξέρω. Εγώ λέω τα διαφυσβήτητα γεγονότα. Τώρα αυτό είναι αδιαφυσβήτητο που σας λέω, έτσι. Μάλιστα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο σήμερα Υπουργός Υγείας.
16: Health Travel, ωραίο.
17: Ναι, τη διαφήμιση σε αυτά τα κέντρα ιδιωτικού τουριστικού κομπογιανιτισμού την έκανε μέχρι πριν από ένα μήνα, κύριε Παπαδάκου.
16: Με ποιον τρόπο?
17: Μέχρι πριν αυτό? Από ένα μήνα.
16: Με ποιον τρόπο και τι διαφήμιση?
17: Πήγαινε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, έβγαζε λόγους μπροστά στις κάμερες ότι αυτή την προσπάθεια εγώ θα τη στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Ότι είναι πρωτοποριακή για το μέλλον της χώρας. Φωτογραφιζόταν ο ίδιος να εξαπλώσει μέσα σε κάτι περίεργα μηχανήματα για να διαφημίσει την ευζοία και το biohacking και εγκεφάλου και διάφορους τέτοιους κομπογιανιτισμούς και αγυρτίες.
16: Μάλιστα. Για, και για τον ιατρικό σύλλογο, για το θέμα του Πανελλήνιου.
17: Θα πω για τον ιατρικό σύλλογο. Ναι. Ωραία. Λέω, πού την πάτησαν πριν πάμε στον Πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο. Πού την πάτησαν? Θα σας πω πού την πάτησαν. Στο μεταξύ τους, στο μεταξύ μας, αυτοί τι έλεγαν? Έλα μωρέ τώρα καημένε αρωματοθεραπείες και φρουφρού και αρώματα και ματζούνια να κοροϊδέψουμε κανένα νεφραγκάτο. Μάλιστα έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης να προσελκύσουμε φίλους από τη Μέση Ανατολή. Τι εννοούσε? Εμμύριδες. Γιατί οι εμμύριδες δεν είναι καλοί μουσουλμάνοι, τους θέλουμε. Μετανάστες είναι κακομύριδες, δεν τους θέλουμε, τους πνίγουμε. Τέλος πάντων, και κανέναν από άλλη χώρα της γειτονιάς μας. Κάνα κουτόφραγκο φραγκάτο δηλαδή. Να έρθουν εδώ να τα κουμπίσουν, να κερδίσουν τα φιλαράκια μας, να το πλασάρουμε και σαν ανάπτυξη για τη χώρα. Γιατί να πηγαίνουν να τα κουμπάνε σε Ρουμανίες? Έτσι κι αλλιώς κακό δεν κάνει. Δεν είχαν όμως υπολογίσει, κυρία Παπαδάκου, ότι αυτό το φαινόμενο, αν το εκθρέψεις και το αφήσεις ασύνδωτο, αν δεν μένει στα φρουφρού και αρώματα, εξελίσσεται και γίνεται επικίνδυνο και ενδυνάμει θανατηφόρο. Εκεί την πάτησαν. Και τώρα έχουν πανικό και προσπαθούν να κουκουλώσουν τις εγκληματικές τους ευθύνες.
16: Και όχι μόνο αυτό, με αυτό το MedWatch που φτιάξανε, πιάσαν την Καριστιανού εδώ μεταξύ.
17: Τέλος πάντων, χαζομάρες τώρα.
16: Τη Μαρία Καριστιανού πιάσανε.
17: Καλά, το τι έχει πει και έχει ξεπεί ο κύριος Γεωργιάδης αυτές τις μέρες, γι' αυτό λέω ότι είναι πανικός. Τη μία μέρα, την περασμένη εβδομάδα, τη μία μέρα δήλωνε. Έδωσα εντολή, έκανα αίτημα για να είμαι ακριβής στην ενιαία αρχή διαφάνειας.
16: Σε μένα το είπα αυτό, σε μένα το ρώτησα.
17: Μπράβο, και έχουν αποτελέσματα ήδη.
16: Κύριε Παπανικολάου, τον ρώτησα πόσοι ελεγκτές υπάρχουν σήμερα. Και μου είπε ότι έστειλε έγγραφο στην κυρία Ρογκάκου για να μάθει πώς.
17: Ναι, όχι, σας λέω, δήλωσε επιπρόσθετα ότι ζήτησε να ξεκινήσουν και έλεγχοι. Και ότι γίνονται έλεγχοι και έχουν αποτελέσματα. Την άλλη μέρα, ξέρετε τι δήλωσε? Την άλλη μέρα. Τι κακεντρέχεια είναι αυτή που υπάρχει και τι με κατηγορούν εμένα? Εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα από τον νόμο να ζητάω ελέγχους. Τη μία μέρα είναι γι' αυτό, την άλλη μέρα είναι για το άλλο, δηλαδή, τέλος πάντων.
16: Πείτε μου και για τον Πανελλήνιο Σύλλογο και αυτό να πούμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί ήταν ξαφνικό τώρα αυτό.
17: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που είναι νόμος του 2017, ο επίσημος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής, που πρέπει να εισηγείται όλους τους κανόνες άσκησης ιατρικής και δεοντολογίας προς την πολιτεία, δεν είναι η τοπική ιατρική σύλλογη. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων, το οποίο είναι το πανελλαδικό, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, εναντίον του οποίου μέσα στο 2026, τώρα, όχι το 2023, ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει όχι ένα, αλλά τρία πραξικοπήματα. Και έχουμε καταλήξει με μουλοχτή νομοθετική διάταξη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καραμπαμπάμα τη συνταγματική, αλλά σώψτε και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση που μερικές φορές κοιμάται ολόρθη, κλείνω την παρένθεση.
16: Έχουμε τον κύριο Πολάκη που κάνει καταγγελίες.
17: Ωραία, ωραία, ας ρωτήστε τον και γι' αυτό. Που έχουμε δοτή διορισμένη, μη εκλεγμένη διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η οποία είναι επαόριστον και δεν συγκαλεί το μοναδικό νόμιμο όργανο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι, σύμφωνα με τον νόμο, έτσι, η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που εκλεγήκαμε από τη βάση, από τον ιατρικό κόσμο της χώρας δηλαδή, με μεγάλη συμμετοχή, τις εκλογές των ιατρικών συλλόγων που έγιναν 13 και 14 Ιουνίου 2026. Μάλιστα. Και επίσης, Εκτός από όλα αυτά, το πόσο άχρηστοι είναι όλοι αυτοί, και με συγχωρείτε για την έκφραση, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ από προχθές.
16: Καλά, γίνεται και δικαστική έρευνα εδώ πέρα.
17: Καλά, πέρα από όλα αυτά, ποιο ήταν το πιο στοιχειώδες καθήκον που είχαν, το πιο στοιχειώδες. Mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, η δοτή διορισμένη πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και η επίσης με φωτογραφική διάταξη διορισμένη πρόεδρος του ΚΕΣΥ. Το πιο στοιχειώδες, ξέρετε ποιο ήταν, που λέμε, έχετε ακούσει που λέμε στα αγγλικά, you had one job. Ήτανε να οργανώσουν τις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας περίοδου Σεπτεμβρίου 2026 για τους γιατρούς, τους νέους που τέλειωσαν την ειδικότητά τους και κάθονται και διαβάζουν για να παραδώσουν εξετάσεις. Ούτε αυτό δεν έκαναν. Αναβλήθηκαν οι εξετάσεις και είναι στον αέρα. Μία δουλειά είχαν να κάνουν και δεν την κάνανε. Δηλαδή, είχαν μια υποχρέωση στοιχειώδη απέναντι στους πραγματικούς γιατρούς της χώρας, τους νέους γιατρούς που έκαναν την ειδικότητά τους στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και που διαβάζουν για να παραδώσουν εξετάσεις, και θα πρέπει από τη μισή Ελλάδα να έρθουν στην Αθήνα και από την άλλη μισή Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, γιατί μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γίνονται αυτές οι εξετάσεις τα τελευταία χρόνια, και δεν έκαναν αυτό το στοιχειώδες που είχαν υποχρέωση. Και από την άλλη πηγαίνουν και προσκυνάνε και διαφημίζουν τον κάθε Κομπογιαννίτη επειδή είναι, λέει, επενδυτής. Καταλάβατε?
16: Δεν μου λέτε στο μόνο της.
17: Και κάτι τελευταίο και σας αφήνω για το πολύτιμο ραδιοφωνικό σας χρόνο.
16: Όχι, είναι σωστά αυτά που λέτε.
17: Εκτός από το ότι ο κύριος Γεωργιάδης δρά ως αιχμή του δόρατος. Ναι. Του δόρατος. Στην επίθεση που κάνει η ιδιωτική κερδοσκοπία ενάντια στη δημόσια δωρεάν περίθαλψη, αυτό ξέρετε που έχει καταλήξει? Να δρά ως αιχμή του δόρατος και στην επίθεση που κάνει ο σκοταδισμός ενάντια στη σύγχρονη επιστήμη. Mm-hmm. Πάνε πακέτο αυτά τα δύο. Η νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, από την οποία σας ομιλώ αυτή τη στιγμή, θα είναι παρούσα τις επόμενες μέρες για άλλη μια φορά με ανακοινώσεις επιστημονικές που έχουν γίνει δεκτές
16: το
17: Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευροχειρουργικής το φετινό, που γίνεται στο Αμβούργο. Και σε 2-3 εβδομάδες θα είναι παρούσα για άλλη μια φορά και στο Νευροχειρουργικό Συνέδριο των Ηνωμένων Πολιτειών που γίνεται στην Ουάσιγκτον. Όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.
16: Ας ακουστούμε και για κάτι καλό.
17: Περιμένετε.
16: Για αποτελέσματα των ερευνών.
17: Πριν από 2 μήνες είχαμε στην Αθήνα το Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, το ετήσιο, όπου για άλλη μια φορά αναδείχθηκε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ελληνικής νευροχειρουργικής κοινότητας και των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα. Είδατε κανένα κύριο Γεωργιάδη να περάσει από εκεί? Ναι, να μας κάνει έστω ένα συμβολικό χαιρετισμό. Ακούσατε κανένα κύριο Γεωργιάδη να βγει να πει μπράβο ρε γιατροί, βγάζετε τη χώρα επιστημονικά?
16: Είστε ενοχλητικοί γι' αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου.
17: Ναι, ναι, λοιπόν, αλλά άμα δει κανέναν εμμύρη επενδυτή να φτιάχνει κλινική ιατρικού τουριστικού κομπογιαννητισμού στα νότια προάστια, τρέχεται πρώτος να διαφημίσει τους κομπογιαννίτες και τα biohacking και τις χειρομαντίες και τις γβατικές ιατρικές και όλες τις απαταιωγές, τις αντιεπιστημονικές, τις σκοταδιστικές. Πείτε μου, έχω άδικο πουθενά?
16: Όχι, δεν έχετε άδικο. Τι να πω εγώ. Δίκιο βουνό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο και τις έρευνές σας όλες. Λοιπόν, δεν είπα καν τους συνεργάτες μου, επειδή ήθελα βιάσω να βγάλω. Λοιπόν, Νικολέτα Τσουραμάν είναι στους ήχους. Στο κέντρο το τηλεφωνικό είναι η Χαρά Ιστάγκου. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber 69-85-87-0-059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και ο συνάδελφός μου Χρήστος Ξανθάκης εδώ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
16: Λοιπόν, συνάδελφός μου, ο οποίος είναι συνεργαζόμενος με το...
18: Βγάζετε αυτούς τους κομπογιαννίτες που κάνουν ταξίδια αναψυχής στη Γερμανία και στην Αμερική να μας μάθουν οι ιατρικοί. Άντερε από εδώ.
16: Ακριβώς.
18: Άντερε, κάντε μια ένεση αλουρονικό να φτιάξει μπουρίτο.
16: Είναι ενοχλητικός ο Παπα-Νικολάου, ας πούμε, και γι' αυτό δεν πάνε μετά στα συνέδρια.
18: Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω. Όταν έχεις πετύχει στην επιστήμη σου, όσο έχει πετύχει ο κύριος Παπα-Νικολάου και άλλοι φυσικά, έτσι, έχεις δικαίωμα να έχεις ένα λόγο παραπάνω και έχεις δικαίωμα να πεις και μια κουβέντα παραπάνω και στην οργή σου ας πεις και δύο. Εντάξει, γιατί άμα έχεις σώσει ανθρώπους, το έχεις αυτό το δικαίωμα.
16: Εντάξει, και αυτά που είπε τώρα για τον τουρισμό, λέει health travel. Κάτι όρους. Να σου πω, Χριστό. Όρους, τι ωραίοι όροι είδες. Εδώ έχουμε πλατφόρμες αβέρτα, έτσι, από την κυβέρνηση. Όταν υπάρχει πρόβλημα.
18: Που είχε πει και ο άλλος.
16: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όταν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε πλατφόρμες και ωραίο περιτύλιγμα. Ουσία.
18: Είναι αυτό το κολπάκι που. Λες ότι υπάρχει θέμα με την ψηφιακή πολιτική στην υγεία και σου απαντάει έχουμε applications. Δεν είναι η application, οι applications.
16: Πάει ο παππούς στο χωριό να έχει application.
18: Όχι, σου λέει έχουμε πρόβλημα με τα μήλα και απαντάς το πορτοκάλι είναι τέλεια.
16: Ναι, ακριβώς. Τώρα,
18: όσο για τον ιατρικό τουρισμό, ναι. Αυτά τα πράγματα είναι αστειότητες, δεδομένου ότι ο τουρισμός τύπου ιατρικός, πάντα μέσα σε εισαγωγικά, πάντα σε πολλά εισαγωγικά, ο οποίος βγάζει λεφτά, είναι μαλλιά και δόντια. Γιατί οι Τούρκοι από εκεί κονομάνε τα χοντρά τα λεφτά. Γι' αυτό πάνε όλοι Κωνσταντινούπολη και δικοί μας διάφοροι, έτσι.
16: Ναι, και έχουν και προβλήματα όμως, έτσι, δεν είναι, γιατί και εκεί υπάρχει κομπογιανιτισμός.
18: Δεν
16: είναι, προσέχουν δηλαδή.
18: Και είχαμε έναν άνθρωπο που είχε πέσει σε κόμμα δικό μας άνθρωπο.
16: Ακριβώς, δικό μας, ναι.
18: Και υπάρχει και το άλλο, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, στα διεθνή BBE, υπάρχει το φαινόμενο Turkey Teeth και Turkey Hair, όπου επειδή... Δεν παθαίνεις καμιά ζημιά, αλλά τα δόντια είναι λες έχουν βγει από Μικι Μπάους.
16: Είναι κάτι περίεργα. Είναι σαν
18: κάτι βούρτες περίεργες, σαν αυτές που κάνουμε το πάτωμα.
16: Και τα μαλλιά. Βλέπεις κάτι περίεργα.
18: Το είχε πει η Γιάννα μου, το είχε πει η κυρία Αλεξοπούλου που τα ξέρει όλα. Ο Τζάμπας πέθανε. Ξέρει όλα η κυρία Αλεξοπούλου.
16: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί πρέπει να το κάνουμε και αμέσως μετά. Τώρα, ναι. Και αμέσως μετά για να αρχίσουμε και την πολιτική
18: οπότε
16: μας.
18: Οπότε μένω στη γραμμή.
16: Οπότε μένει στη γραμμή, ναι. Και να αρχίσουμε και την πολιτική συζήτηση. Αν και αυτά είναι πιο πολιτικά από όλα.
18: Αυτά δεν είναι πολιτικά.
16: Έτσι, πολιτικά είναι. Η καθημερινότητα του πολίτη. Αλίμονο.
18: Κάτι λοιπόν, θα σου πω. Όταν επανέλθω.
16: Ναι, αμέσως μετά.
18: Στο κόκκινο.
19: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
20: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
19: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
21: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
22: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό.
24: Καβάλα News 102,8.
25: Η ώρα είναι 12:30.
26: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
27: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
26: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Πάρα πολύ. Βλέπω άλλες μετρήσεις, δίνουν κάποια κόμματα κάτω από το όριο του 3%, κάποιες άλλες θα δείχνουν κοντά σε 3%. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχουμε τελειώσει και κάποιες σχολές. Εγώ τελείωσα το φυσικό, έχω περάσει πιθανότητες και στατιστική και έχω διαβάσει και πράγματα από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μέτρηση τέτοιου είδους δημοσκόπηση και να μην είναι συμπλην 3. Οπότε αν είναι ακόμα στο 2,5, του συμπλην 3, μπορεί να είναι στο 5 για να μετρήσει 2,5 και να σου πει βγαίνει από τη Βουλή. Αυτά. Και για να πας, ας πούμε, κάτω από το 3, πας στο συμπλην 2,5.
16: Και όταν το κατά δείγμα είναι λίγο αμφίβολο, Χρήστο, από ό,τι φαίνεται τα δείγματά τους έχουν πρόβλημα. Υπάρχει ένα κοινό που δεν το μετράνε. Είναι φανερό αυτό.
7: Τηλεφωνικές μετρήσεις πλέον είναι άλλα ντάλα.
16: Έτσι, μπράβο.
7: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
16: Κάποιοι κοροϊδεύουν, μου το έλεγε ένας παλιός δημοσκόπος.
7: Βεβαίως κοροϊδεύουν.
16: Φίλος κιόλας. Μου λέει μας κοροϊδεύουν.
7: Και έχω πει άλλα ντάλα.
16: Ναι, έτσι, έτσι. Εσύ δεν έχεις πει. Άλλοι κάνουν πλάκα εντωμεταξύ. Ναι, δεν καταγράφουν. Φαίνεται όμως.
7: Όπως ξέρεις, οι πολύ σοβαρές δημοσκοπήσεις γίνονται με κάλπη. Αυτό για να γίνει, ξέρεις πόσα λεφτά θέλει.
16: Είναι ακριβές δηλαδή.
7: Ανάκριβες είναι. Κοίταξε, τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, βλέπεις τώρα βγάζουν, ας πούμε, το κουκουέ 6%. Λες, παιδιά, αφήστε λίγο τις εξυπνάδες. Το εντυπωσιακό, γιατί υπάρχει. Πρέπει να κοιτάμε πάντοτε τις τάσεις. Αυτό λένε και οι σοβαροί δημοσκόποι οι Αμερικάνοι. Μην κοιτάτε τα νούμερα, να κοιτάτε προς τα πού πάνε οι τάσεις. Η τάση η οποία βλέπω εγώ, η οποία έχει μια, σου δίνει μια εντύπωση για το προς τα πού πάει αυτό το κόμμα, μόρφωμα, κίνημα, δεν ξέρω πώς το λένε, είναι ότι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού είναι σε σοβαρή καθοδική πορεία. Εγώ αυτό βλέπω.
16: Σήμερα της κάνει και μια δυσφήμιση ιδιαίτερη ο κ. Γεωργιάδης, ότι τη βρήκε με βάση περιπτώσει. Ναι, ότι βρήκε ένα μηχάνημα. Αυτό βρήκε ο Γεωργιάδης να βρει, ας πούμε. Εδώ πέρα γίνεται το χάος γύρω μας.
18: Και ναι, και είναι και η μόνιμη απάντηση να πούμε. Του λες σκοτωνόμαστε ξυλόλιο, γκρεμπιζόμαστε ξυλόλιο, έχουμε πρόβλημα ξυλόλιο, ακρίβεια ξυλόλιο, βενζίνα στα ύψη ξυλόλιο.
16: Και αυτό που έχει αποφανθεί, να σου πω Χριστό, αυτό που όλη η κυβέρνηση έχει αποφανθεί ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό στην άλλη, στην αμαξοστοιχεία που έκανε τις μεταφορές. Αυτό στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτό το πράγμα, εμένα, πριν να τελειώσει η δίκη, έχουν αποφανθεί. Λέει, πρέπει λέει, να μας ζητήσετε συγγνώμη.
18: Ναι, υπάρχουν δικαστές. Κάτσε να δούμε, ρε παιδάκι μου. Εγώ δεν μπορώ
16: εγώ. Όχι, κανείς δεν μπορεί.
18: Και, επειδή έχω τελειώσει και το φυσικό και καταλαβαίνω πέντε πράγματα, δεν μπορώ να σου πω ότι είχε σαν και καλά ξυλόλιο. Αυτά είναι λίγο αστείο. Ούτε μπορώ να σου πω καν τι υλικό είχε. Απ' την άλλη, όμως, κάτσε να τελειώσει. Κάτσε να δούμε τις καταθέσεις.
16: Γιατί εδώ έχουμε αυτός... κάποιους ανθρώπους που καήκανε, έτσι. Ζούσαν.
18: Εσύ είναι το ρεπορτάζ σου. Ναι. Βγαίνει ο άλλος, λέει στην τηλεόραση ότι μπορεί να θέλει. Στην κατάθεσή του μπορεί να πει τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί είναι με όρκο εκεί πέρα και εκεί έχει ευθύνες. Το τι λέει στην τηλεόραση είναι για τα παιδάκια, για τα νηπιαγωγεία. Έλεος δηλαδή τώρα. Λοιπόν, και... από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω, είμαι πιο κοντά σε αυτά που λέει ο Μανώλης Κουτάκης, ότι η κυβέρνηση δεν είναι στο 30%, είναι γύρω στο 25%. Και με το που θα βγει ο Σαμαράς θα αρχίσει να κάνει γύρες που λένε στο χωριό μου γύρω στο 20. Αυτό θα τη δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήδη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή ξαναγυρίζουμε πίσω στην υγεία. Εντάξει, αν είχε πεθάνει ένας κοινός θνητός και όχι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος ήταν η Dolly Parton της Ελλάδος, γιατί όλοι είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για τον Γιώργο. Τον αγαπούσαν όλοι. Δεξιά, αριστερή, ξυλή,
16: αυτό είδα, κοντή. Αυτό είδα.
18: Δηλαδή, οι πάντες, και είχε νόημα, γιατί όντως ήταν και χρυσό παιδί, δεν πρόσβαλε ποτέ κανέναν, δεν ασχολήθηκε ποτέ με κουτσομπολιά, αηδίες.
16: Αντίθετα, δεχόταν επιθέσεις, είχε δεχτεί και καταγγελίες. Άδικες, άδικες.
18: Μην μπούμε εκεί μέσα. Μην μπούμε εκεί μέσα.
16: Ναι, εκεί γινόταν ακριβώς.
18: Πολύ μαύρη νύχτα εκεί πέρα.
16: Μαύρη νύχτα, όπως το λες. Γιατί ήταν και παιδί της νύχτας, για να τα λέμε όλα.
18: Εντάξει, αναγκαστικά όταν είσαι τη νύχτα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο δύσκολοι από τους άλλους.
16: Ναι, πολεμούσε και με τους δαίμονες του, ξέρεις τώρα. Αυτά...
18: Όλοι έχουμε δαίμονες. Έτσι. Οι Εγγλέζοι λένε pick your poison. Δεν βγαίνει αυτή η ζωή χωρίς κάποιο είδους δηλητήριο. Μα είναι αλκοόλ, μα είναι ζάχαρη. Μα είναι λήπια, μα είναι drugs, δεν υπάρχει περίπτωση να...

0: okay, σε κατάσταση.
1: Γίνεται δικαστική ζώμη, έρευνα και για αυτούς.
0: Γίνεται, αλλά και ό,τι είχε απομένει από την ενεργητικότητά του, βγήκε η Μαρίνα Σταυράκη με το γνωστό, τη γνωστή απάντηση. Που πας ρε κακομύρι. Τέλος πάντων. Υπάρχουν δύο υπουργοί αυτή τη στιγμή. Τους ξέρουμε.
1: Ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης.
0: Μπράβο. Και υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν εσωτερικές βολές στη Νέα Δημοκρατία προς τα που γέρνει η ευθύνη.
1: Ακούσαμε και την κυρία Μπακογιάννη, είδες παρενέβη. Κυρία Μπακογιάννη, και είπε ότι και κάποιοι
0: για
1: υπουργοί. Δεν τυχαίο.
0: Όχι, τώρα ξέρει τι κάνει.
1: Βαλβίδα εκτόνωση είναι η κυρία Μπακογιάννη. Δεν, είναι... δεν το κάνει για να δημιουργήσει πρόβλημα στον Κυριάκο. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί και να μην την νοιάζει πλέον. Εντάξει, και το είπα και στην αυτεμπορική αυτό στην Νικόλ. Μετά από δεκαετίες, υπάρχει ένας από την οικογένεια, μία από την οικογένεια Μητσοτάκη, που έχει κερδίσει το sympathy vote. Πρώτον λόγω της περιπέτειάς του συντώνα και δεύτερον διότι έχει μαλακώσει, έχει στρογγυλέψει. Δεν είναι αυτό το επιθετικό πράγμα, να πούμε, αν εξαιρέσει την περίοδο του 23 στη Θράκη. Δεν είναι ούτε επιθετική, ούτε ξέρω εγώ να σας πάρω τα κεφάλια, να σας σκοτώσω. Έχει αποκτήσει λίγο αυτό. Άντε ρε παιδιά,
1: μόνο
0: να τα
1: με τον Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να συμβαστεί.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι οξία
0: πέρσι. Είναι personal αυτά, ρε.
1: Είναι personal. Είναι προσωπικά.
0: Και εγώ στον Παναθηναϊκό είχα τον Βίντρα
1: να να σε ρωτήσω τώρα πώς την αντιπολίτευση όμως, ας πούμε και για αυτούς. Το τοπίο της αντιπολίτευσης.
0: Πριν σου πω την αντιπολίτευση, αν συνεχίσουν μέρες περνάνε και τελικά επικρατήσει το αυτό, εντάξει μωρέ δεν έφτυγε κανένας, θα τα βρούμε κάποια στιγμή σε τρία χρόνια όταν βγει η απόφαση, ο κόσμος θα πάει αγανακτισμένος στις εκλογές. Διότι τα σύμβολα μετράνε. Σε αυτή τη ζωή είμαστε άνθρωποι, τα σύμβολα μετράνε. Γιώργος ήταν σύμβολο. Σύμβολο. Αν κατέβει κάτω το κουκουέ αύριο χωρίς πυροδρέπανο, λέω τώρα μια περίπτωση. Αν κατέβει το Πασόκ που κατέβαινε χωρίς τον ήλιο, δηλαδή, όχι τα Παναγία μου, την ελιά.
1: Κανένας δεν θα ακολουθούσε.
0: Τα σύμβολα μετράνε. Ο Γιώργος ήταν σύμβολο. Σύμβολο της νεότερης Ελλάδας. Με τα καλά του, τα στραβά του, τα υπέροχά του, τα ραβά του, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν σύμβολο. Λοιπόν, όταν αυτό το σύμβολο πάει σαν το σκυλί στα μπέλη, σου λέει άλλος μεγάλο, εγώ τι θα γίνει να πούμε, θα έχω πολύ χειρότερη
1: αν
0: μοίρα.
1: Είμαι ο κοινός θνητός, ας πούμε, απλός πολίτης πλέον. Για πες μας για την αντιπολίτευση και με αυτό να τελειώσουμε.
0: Κοίταξε, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ασκείται στο τσουκουτσουκουμπόλ, για να πάμε πάλι στα... Προσπαθούν να κάνουν το μικρότερο δυνατό λάθος. Φοβούνται πάρα πολύ, μην κάνουν κάτι και λόγω της μηντιακής υπεροχής και κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας αυτό το κάτι, το μικρό λάθος γίνει πολύ μεγάλο. Οπότε ασκούνται στο να τα λάθη τους, διότι όλοι κάνουν λάθη, να είναι όσο πιο μικρά γίνονται. Τουλάχιστον οι μείζων αντιπολίτες για αυτή την ώρα. Τα μικρότερα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είναι πολύ πιο τολμηρό σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Okay,
1: ναι, ισχύει αυτό που λες. Το βλέπω και εγώ. Μιλάει για τις τράπεζες, μιλάει για την ενέργεια, μιλάει για το. Για να τα λέμε όλα τώρα τα πράγματα.
0: Να πάρει κεφάλια να δούμε. Ναι. Είναι πιο τολμηρός. Ναι. Δεν θα πω ότι είναι σωστότερος ή καλύτερος ή χειρότερος. Είναι πιο τολμηρός. Τι να πούμε, ψέματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βλέπω,
1: θα δούμε αυτό στον κόσμο, ο οποίος είναι θυμωμένος. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έχει επίσης στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι θυμωμένος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τώρα το εξής. Να μετριέται ένα κόμμα.
0: Να σε ρωτήσω
1: τελευταία.
0: Παρά να διασπαρούν οι ψήφοι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Έχουμε όμως και ένα κόμμα το οποίο έχει την εξής. Ενώ είναι δεύτερο, καταγράφεται ως δεύτερο, είναι εκτός Βουλής. Χρήστο.
0: Αυτό είναι τα ελληνικά παράδοξα. Τι να σου
1: ναι,
0: πω,
1: είναι δηλαδή.
0: Δεν φτάσαμε
1: αυτό...
0: Βουλή να έχει 297 βουλευτές αντί για 300.
1: Λιγότερο. Όπου στη Βουλή γίνονται σημεία και τέρατα κάθε μέρα, το βλέπεις.
0: Καλά,
1: σημεία. Νόμοι που παραγράφουν τις ευθύνες. Ο ΠΚΠΕ. Διατάξεις οι οποίες.
0: Μας δίδαξε νομοθεσία να το πει το ΠΚΠΕ.
1: Ακριβώς.
0: Καλός ο άνθρωπος, γιατί ο Τσάρας δεν τα ξέρει αυτά, τα βλάχος. Είναι αυτά τα παράλογα της Ελλάδος. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα εκτός Βουλής, εντός Βουλής. Εγώ βλέπω, σου είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λογική στη μείζωνα αντιπολίτευση. Παιδιά, πάμε σιγά σιγά και μην κάνουμε μεγάλα λάθη, γιατί μόλις βγει ο Σαμαράς θα τους γυρίσει πίσω. Οπότε θα βρούμε την ευκαιρία να πάρουμε πρωτοβουλία. Είναι μια λογική.
1: Σωστό, μια σωστό. Λογική. Λοιπόν, Χρήστο Ξανθάκη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να έρθεις και στο στούντιο. Να μας έρθεις μια μέρα.
0: Να μου δώσετε ταξί, δεν έρχομαι έτσι.
1: Έχει κρυφτεί ταξί.
0: Να μου πει ο κουλκουβίτα. Σε
1: πάρουν,
0: παιδί μου. Καλός άνθρωπος.
1: Το κόκκινο εδώ. Λοιπόν, Χρήστος Ξανθάκης εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ που και

0: και τη δική μου αγάπη. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Σταύρος Αραχοβίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρώην Υπουργός Γεωργίας. Ας μας πει και για κάτι καλό που έγινε εκεί στη Μυτιλίνη. Όχι, κύριε Αραχοβίτη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκου, καλημέρα σε εσάς.
0: Έχουμε εδώ, είναι λέω πολύ συλλεκτική η σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε εδώ πέρα κάθε μισή ώρα σκάει και κάτι, οπότε δεν μπορείς να μην ακολουθείς και την επικαιρότητα. Λοιπόν, σας βρίσκω, έχετε γυρίσει από Μυτιλίνη, ήσασταν Μυτιλίνη με τον Ευρωβουλευτή, τον Αντιπρόεδρο της Αριστεράς, του ΛΕΦΤ, τον κύριο Αρβανίτη.
1: Και σε λίγο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
0: Και σε λίγο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
1: Είναι τιμητική θέση, πολύ τιμητική και σημαντική θέση.
0: Πολύ, παρότι ο ίδιος όταν του λέμε κάτι, ότι είστε ζελή, δεν θέλει να δει. Δηλαδή δεν προβάλλεται αυτό. Λοιπόν,
1: δεν είναι θέμα προβολής, είναι θέμα ουσίας.
0: Είναι θέμα ουσίας, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πήγατε με τη Λίνη. Για πείτε μου, ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής σας, να μας το πείτε. Τι προβλήματα εκεί, έχει μετατραπεί το νησί, λέει, σε βάλτο. Γιατί, τι συμβαίνει εκεί?
1: Κοιτάξτε, η Λέσβος, ολόκληρο το νησί της Λέσβου, αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ακούει στο όνομα αυθόδης πυρετός στα εγωπρόβατα, και δεν είναι μόνο στα εγωπρόβατα, είναι και στα βοήδη. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι καραντίνας, ασθένεια πολύ σημαντική, με ειδικά πρωτόκολλα θανάτωσης και λήψης μέτρων καραντίνας. Και το νησί έχει μπει σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια εδώ και περισσότερο από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, για την οικονομία, η κτηνοτροφία αντιπροσωπεύει περίπου, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι εκεί, το 70% της οικονομίας του νησιού. Είναι ένα νησί
0: καταστροφή,
1: το οποίο έχει πάνω από 450.000 ζωντανά. Είναι,
0: ναι.
1: Αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας του. Και να σας πω και τούτο για να καταλάβετε το μέγεθος: έχει σφαγεί μέχρι τώρα το 25% των εγωπροβάτων του νησιού, των παραγωγικών εγωπροβάτων του νησιού. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή μιλάμε. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση. Προσέξτε τώρα αυτό που σας είπα, γιατί εδώ δείχνει, για να μπαίνουμε στο πολιτικό, εδώ δείχνει, φαίνεται η ανικανότητα και η αδιαφορία, θα έλεγα, της κυβέρνησης. Εδώ και 6 μήνες και πλέον δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση στις μονάδες του νησιού. Δεν έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η δειγματοληψία για να ξέρουμε πού είναι οι εστίες,
0: τα άρρωστα ζώα στην κίνηση.
1: Και μέχρι, ακριβώς, με και μέχρι πού φτάνει, ποιες περιοχές έχει πιάσει. Γιατί αν δεν ξέρεις ιχνηλάτηση, δεν ξέρεις πού είναι,
0: πώς θα πάρεις μέτρα.
1: Δεν μπορείς να πάρεις τα μέτρα, τα ανάλογα, και προφανώς δεν μπορείς να αρχίσεις να μιλάς για ανασύσταση.
0: Και υπάρχει και χυποψία εδώ που τα λέμε. Έτσι, φοβάται τον κόσμο.
1: Δεν είναι θέμα χυποψίας. Όχι, ίσα ίσα, ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Θέλει να τελειώνει. Η Επιτροπή, να πούμε και τούτο για την ιστορία, για να το πιάσουμε από την αρχή. Στις 15 Μαρτίου ανιχνεύτηκε το πρώτο κρούσμα. Στις 22 Μαρτίου ο Ευρωβουλευτής ο Αρβανίτης έκανε την πρώτη ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέσα σε 6 μέρες, 7 μέρες, κατατέθηκε η πρώτη ερώτηση. Συνέπεια αυτού ήταν να πάει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, σταλμένη από την Ευρώπη, στο νησί κατευθείαν να δει την κατάσταση και να προτείνει μέτρα. Και τι πρότεινε? Πρότεινε ότι πρέπει μέσα σε ένα μήνα το λιγότερο να τελειώσει η οριοθέτηση, που δεν έχει τελειώσει εδώ και η χνηλάτηση, που δεν έχει τελειώσει εδώ και 6 μήνες. Πρότεινα να πω τότε να τελειώσει τον πρώτο μήνα και να παρθούν τα ανάλογα μέτρα που προβλέπουν τα πρωτόκολλα. 6 μήνες τώρα η κυβέρνηση είτε είναι ανίκανη είτε αδιαφορεί να τελειώσει την χνηλάτηση. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε να μπει ο στρατός μέσα, αφού δεν μπορούσε το Υπουργείο να πάρει να ολοκληρώσει τη δουλειά που
0: έπρεπε
1: να κάνει.
0: Τι εννοείται, τι έκανε ο στρατός, για πείτε μου.
1: Σύμφωνα με το ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή πριν από 1-1,5 μήνα, πότε ήταν, ότι την επιχειρησιακή ευθύνη την αναλαμβάνει ο στρατός. Οι υπηρεσίες, οι πολιτικές υπηρεσίες κτηνιατρικής βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του στρατού. Των κτηνιάτρων, των στρατιωτικών κτηνιάτρων.
0: Είμαστε σε καθεστώς.
1: Ακριβώς από τότε έχει να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Από την περίοδο της δικτατορίας, έτσι. Δεν λέμε
1: αυτό
0: όλο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν.
1: Το Υπουργείο να βρεθεί υπό το στρατό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό δείχνει δηλαδή. Είναι ομολογία αποτυχίας.
0: Εσείς εκεί είδατε παράγοντες, υποθέτω, κτηνοτρόφους κλπ. Της περιοχής και συναντηθήκατε με το Δήμο, με τις υπηρεσίες ελέγχου. Ποιους είδατε εκεί?
1: Οι συναντήσεις ξεκίνησαν πρώτα με τις υπηρεσίες, με την δημιατρική υπηρεσία του νησιού.
0: Με τις υπηρεσίες.
1: Ναι, για να πάρουμε εικόνα από τους κτηνιάτρους τι έχει συμβεί. Είδαμε και τους δύο δημάρχους των δύο δήμων της Λέσβου, είδαμε τον Περιφερειάρχη, είδαμε το συντονιστικό των κτηνοτρόφων που, και μάλιστα εκεί ήταν το συγκλονιστικό, ότι στη συνάντηση ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος γύρισε μόλις από τη σφαγή του κοπαδιού του.
0: Οπότε το σας βλέπετε, για αυτούς ξέρετε, είναι σαν παιδιά τους είναι τα ζώα. Τα ξέρετε.
1: Ακριβώς. Η έκφραση τους ήταν «μας φάξανε», «μόλις μας φάξανε», «μόλις φάξανε το κοπάδι».
0: Ο άλλος αυτοκτόνησε, ξεχάσατε. Κουλόγω από αυτοκτόνησε ο άλλος ο Χριστιανός.
1: Ο άνθρωπος δεν το άντεξε άλλο και αυτοκτόνησε. Ναι.
0: Είναι οι άνθρωποι που περνάνε και ψυχολογικά, άντε τώρα να δουλέψεις μετά και να σταθείς στα πόδια σου, έτσι.
1: Και μα δεν έχει που να δουλέψει.
0: Πότε θα πάρεις τις αποζημιώσεις.
1: Είναι το μαγαζί του, είναι η δουλειά του, είναι η επιχείρησή του. Είναι και η οικογένειά του.
0: Τι πρέπει να γίνει τώρα, επειδή λέμε, περιγράφουμε την κατάσταση που είναι τραγική.
1: Σωστά.
0: Τι πρέπει να γίνει.
1: Τι πρέπει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι πρέπει πρώτα απ' όλα άμεσα να αποζημιωθούν για το κοπάδι τους, για το ζωικό κεφάλαιο.
0: Έχει πάρει κανένας χρήματα? Παραγωγής. Έχει πάρει χρήματα κανένας?
1: Με το σταγονόμετρο και με τρόπους που δεν τιμούν κανέναν. Μάλιστα. Σχεδόν ελεημοσύνης. Έχουν πάρει μέχρι τώρα ποσά σχεδόν ελεημοσύνης.
0: Επομένως, πρώτον αποζημιώσεις. Δεύτερον.
1: Πρώτον αποζημιώσεις. Πρώτον αποζημιώσεις. Για να μπορέσουν να πατήσουν στα πόδια τους οι άνθρωποι, να δουν τι θα κάνουν. Το δεύτερο είναι να κλείσει τώρα η οριοθέτηση και να πάρθουν τα μέτρα για την επόμενη μέρα για την ανασύσταση. Χωρίς να κλείσει η οριοθέτηση, είπαμε, δεν μπορεί να συζητάμε τίποτα άλλο. Δεύτερο αυτό. Τρίτο είναι να υπάρξει ένα πλάνο μέχρι να ξαναμπεί σε κανονικότητα, δηλαδή να ξαναμπούν ζώα και να αρχίσει η οικονομία να ξανατσουλάει. Χρειάζεται ένα χρόνο, έτσι, ένα χρονικό διάστημα. Το οποίο δεν θα είναι και μικρό, έτσι, με τους ρυθμούς που κινείται η κυβέρνηση. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να βρεθεί, να καταστρωθεί ένας τρόπος, έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν απασχόληση για να μην ζουν με αποζημιώσεις και επιδόματα. Να μπουν σε μια λογική εργασίας. Το τέταρτο που πρέπει να γίνει είναι ότι στα κοπάδια τα οποία δεν έχουν πρόβλημα, δεν ανισμεύτηκε ασθένεια, τα υγιή κοπάδια όσα μείνανε, τι θα γίνει με το κρέας στα σφραγμένα ζώα. Εδώ ο κανονισμός έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, αλλά πάντα υπάρχουν παρεκκλήσεις, τις οποίες το Υπουργείο δεν βλέπω να τις σκέφτεται και να τις μελετάει σαν λύσεις.
0: Λοιπόν, τελειώνοντας, κύριε.
1: Εγώ ήταν με το τυρί, να σας πω και τούτο. Το τυρί το οποίο.
0: Βέβαια,
1: είχε
0: γιατί είναι και τα προϊόντα. Σωστό.
1: Τα προϊόντα, φυσικά. Το τυρί που είχε παραχθεί πριν ακόμα εμφανιστεί ασθένεια, απαγορεύτηκε στην αρχή η έξοδός του από το νησί. Με ποια λογική? Με καμία λογική. Στη συνέχεια απαγορεύτηκε η τυροκόμιση.
0: Μάλιστα.
1: Και χύνανε η παραγωγή το γάλα καθημερινά. Oh. Το χύνανε τέλος πάντων χωρίς πρόβλεψη.
0: Καταστροφή περιγράφεται τώρα.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς συνέβη.
0: Κύριε Αραχοβίτη, ένα σύντομο σχόλιο τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στην επόμενη γραμμή. Θέλω να πάω στα ποδοσφαιρικά λίγο και σε αυτό που έγινε εκεί στο Ισραήλ με τους Ιρλανδούς. Έχω τη ζουμί στη συνέχεια να μας τα πει. Η πλέον κατάλληλη. Κάντε μου ένα σύντομο σχόλιο για αυτή τη διάταξη στη Βουλή. Παραγράφει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά σύντομα.
1: Αυτή η διάταξη λοιπόν πρώτον ήρθε μετά τη διαδικασία διαβούλευσης. Ήρθε νύχτα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν εξήγησε κανένας τι περιπτώσεις αφορά.
0: Αφορά και τους βουλευτές, απεδείχθη. Οι δημοσιογράφοι το βρήκαν και αυτό. Και η αντιπολίτευση ξεσηκώθηκε εκεί πέρα. Αλλά και οι δημοσιογράφοι. Αφορά και τους βουλευτές. Και την ερχόμενη δίκη, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Αραχοβίτη, θα μας έρθει στο στούντιο μια μέρα.
1: Θα τα πούμε από κοντά και
0: να τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πάμε. Αλέκα Ζουμί, την προλάβα. Αλέκα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήθελα οπωσδήποτε καλησπέρα να βγεις σήμερα. Καλησπέρα. Να μου πεις λίγο τη σκηνή με τα περιβραχιόνια και τα σκημένα κεφάλαια. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Ναι, είναι μια ιστορία, είναι η κορύφωση μιας ιστορίας που κρατάει εδώ και μήνες, με ένα σύνθημα Stop the Game, μια τεράστια εκστρατεία στην Ιρλανδία για να μην γίνουν αυτά τα παιχνίδια, να μην γίνει το παιχνίδι δηλαδή που έγινε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία, έγινε στο Ντέμπρετσεν αυτό που έγινε στο Ντέμπρετσεν, γιατί δεν έγινε στην Ιρλανδία, δεν ήθελα να γίνει στην Ιρλανδία το ματς. Νίκησαν με 3-0, αλλά πριν νικήσουν, και νομίζω και λίγη σημασία έχει το σκορ, οι Ιρλανδοί κατέβηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, με σκυμμένα κεφάλια στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ και χωρίς να δώσει ο αρχηγός το χέρι στον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας. Όλα αυτά ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.
0: Για γενοκτονία ήταν αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Είναι, επαναλαμβάνω, μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το μάτς και τη θέση του πήρε άλλος. Έγινε μια ψηφοφορία ανάμεσα στους παίκτες. Την παραμονή του αγώνα έφτασε μέχρι εκεί δηλαδή η κατάσταση, να ψηφίσουν ποιος θέλει να δώσει το παρόν. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα υπέρ της Παλαιστίνης και κόντρα στο Ισραήλ στην Ιρλανδία. Υπήρχε πολύ μεγάλο κύμα που έλεγε και κίνημα που έλεγε ότι δεν θέλουμε η εθνική μας ομάδα να παίξει με την ομάδα του γενοκτόνου κράτους. Αυτό, αν συνέβαινε, Γιάννα, να πούμε, θα είχε πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας. Αποφασίστηκε να γίνει αυτό το παιχνίδι και μέσα από αυτό να σταλούν και μηνύματα.
0: Πες μας και για τα ευχάριστα, την νίκη της Εθνικής.
2: Πολύ μεγάλη ιστορική βραδιά για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χθες. Είναι η πρώτη φορά στα 10-11 παιχνίδια που έχουν δώσει με τη Γερμανία, η πρώτη φορά που παίρνει την νίκη, γι' αυτό και έγραψε ιστορία με αυτό το γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Η δεύτερη αγωνιστική του Nations League επί γερμανικού εδάφους. Η Ελλάδα είναι πρώτη επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς.
0: Έχουμε κανένα τίτλο γερμανικών εφημερίδων?
2: Έχουμε πολλούς τίτλους γερμανικούς.
0: Για πες κανένα.
2: Γίνεται βέβαια, όπως πάντα, με τους τίτλους της Bild. Εντάξει, τη θυμόμαστε την Bild και τον καιρό των μνημονίων, πόσο πολύ αγαπούσε την Ελλάδα. Έγραψε σήμερα ότι ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργεν Κλοπ. Ο Γιούργεν Κλοπ έπαιξε πρώτη φορά κάθισε στον πάγκο εντός έδρας, σε αγώνα εντός έδρας. Το πρώτο του μάτσα με την Ολλανδία και πάλι δεν πήρε την νίκη. Και η Bild αποφάσισε να σχολιάσει με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη νίκη.
0: Χαρακτήρισε νάνους. Ναι,
2: κοίτα να δεις, Γιάννα. Η αλήθεια
0: νάνοι,
2: είναι
0: αλλά
2: ότι
0: νικητές. Δεν πειράζει.
2: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου
0: υπάρχει
2: είναι.
0: Υπάρχει και ο Δαβίδ και ο Γολιάς.
2: Νάνος, αλλά πλέον αποτελείται από μικρούς γίγαντες. Είναι παιδιά
0: αυτό
2: που αποτελούνται σε πολύ μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης. Είναι μια ομάδα θαύμα. Και τη βλέπουμε πλέον να βγαίνει αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο που έχουν, να βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Sold out αναμένονται να γίνουν τα εισιτήρια. Τα δύο επόμενα μάτς είναι μεθαύριο Πέμπτη στην Τούμπα με την Ολλανδία.
0: Τέλεια.
2: Και στις 4 του μήνα με τη Γερμανία ξανά, αλλά πλέον στην Τούμπα και αυτό. Και βγήκαν σήμερα, ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΠ, ότι βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Αναμένεται να έχουμε sold out και στα δύο αυτά παιχνίδια, Γιάννα.
0: Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, εδώ, να την ακούσετε και μετά για όσα έχει να πει. Θα τα πεις λεπτομέρειες το μεσημέρι, αλλά έτσι ήθελα μια γεύση ωραία. Και αυτά έγιναν όλα στο Ισραήλ, για να πάω στο πρώτο μας θέμα. Την ώρα που φωτογραφίζεται αγκαλιά ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Νετανιάχου. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή πόσο είμαστε εκτός του κλίματος ακόμα και της Ευρώπης. Για τη γενοκτονία μιλάω των Παλαιστινίων, εκεί που γίνεται στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, ευχαριστώ, Αλέκα, πολύ που ήσουν μαζί μας. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, τα είπαμε πολλά σήμερα. Αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε το Στέλιο τον Κούλογλου για αυτή τη μήνυση που έκανε για τις υποκλοπές, να σας πούμε λεπτομέρειες. Εσείς να είστε εδώ, στο κόκκινο, πάντα, κολλημένοι, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της...
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
6: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας χθες στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέα Ανταπαναγίας στη Θάσο. Η Δόξα Αμυγδαλεώνα εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Η διοίκηση καταγγέλει πως όλοι αγωνίζονται σε υποδομές ακατάλληλες. Χαρακτηρίζει τα γήπεδα ανοιχτές παγίδες για τα παιδιά. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τις ευθύνες της πολιτείας. Κάνει λόγο για χρόνια αδιαφορία και έλλειψη βασικών μέτρων ασφαλείας. Κλείνοντας ίσομη, η ομάδα εύχεται στον νεαρό αθλητή να βγει νικητής, ελπίζοντας σε μια γρήγορη και υγιή επιστροφή του στα γήπεδα. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλα. Κύμα αλληλεγγύης από όλες τις ομάδες του νομού αλλά και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ο Βύρωνας ανέστειλε όλες τις αθλητικές του δραστηριότητες μέχρι νεοτέρας σε ένδειξη σεβασμού. Καταθέσεις μαρτύρων που μπορούν να φωτίσουν όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές επόπτες του ιατρίου της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εξακολουθεί να λαμβάνει ο ανακριτής, ο οποίος ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή καταθέτει σήμερα μια ακόμα νοσηλεύτρια, η οποία θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα με βάση και το υπάρχον πλούσιο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Από την πλευρά της πάντως, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός στην απολογία της έχει αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στο Γιώργο Μαζονάκη, κάτι που αναμένεται να φανεί και από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένει ο δικαστικός λειτουργός. Σε ό,τι αφορά τον 58χρονο κατηγορούμενο, ο ίδιος έχει αφήσει να φανεί μέχρι τώρα ότι φέρεται να αναγνωρίζει την ευθύνη του μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Στη μήνυση του, ο κύριος Κούλογλου τονίζει ότι η παρακολούθηση με το λογισμικό συμπίπτει χρονικά με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Pega για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, γεγονός που προδίδει στην παρούσα υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπεύθυνων της Ισραηλινής κατασκευάστρας εταιρείας του λογισμικού και αφορά δικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της στιγμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται κάθε 15 μέρες αναλόγως στις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μεταξύ, ξεπέρασε και πάλι τα ξημερώματα τα $106 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Από νωρίς το πρωί, πάντως, η τιμή υποχωρεί ξανά κάτω από τα $100. Τσουχτερό πρόστιμο 1.875 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
7: Αθλητικές ειδήσεις.
8: Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 επιβλήθηκε με 1-0 για το Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο μπάσκετ. Ήταν με 2-0 για τον Έστω στο εκτός έδρας παιχνίδι με την νίκη Βόλου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βορειοανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
13: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
14: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
13: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
14: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
13: B2B συναντήσεις,
14: Business Forum,
13: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
14: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
13: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
14: τον startupper Λάζαρο Θωμά
13: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
14: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
13: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
14: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
13: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
14: Συνδέουμε ιδέες.
13: Δημιουργούμε το αύριο.
14: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
15: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
16: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
15: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
16: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
15: Βουδουλάκη.
16: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
15: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
16: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
15: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
17: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
17: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
18: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
17: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
18: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
19: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το e-Pavla Radio.
19: Από το live24.gr.
20: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Από τη σχετική νομοθεσία και ένας καθηγητής νομικής έκανε μια έρευνα, είπε τα 2 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Με το Μητσοτάκη και τέχνη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πήγα είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Κουράστηκαν στα νέα το Σαββατοκύριακο, το βγάλαν το μεροκάβατο. Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις. Ο Κολάμπια και η Γκυλφόη, η Κίμπερλι. Λέει σάλος από το δημοσίευμα της Washington Street Journal. Σιγά την εφημερίδα. Σιγά την εφημερίδα που έκανε σάλον και το δημοσίευμα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλγησίας από Σπύρο, Θεοχάρη, Δόμνα, Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνα και Τσιάρα. Επειδή έλειπε ο Μητσοτάκης, καταλάβατε. Έλειπε μια εβδομάδα ο Μητσοτάκης, ξεσαλώσαμε. Εστία. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Αυτό τώρα είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, που εκεί ο Νέδος, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι οι Γάλλοι μας είπανε να το τραβήξουμε το καλώδιο λίγο παραέξω, γιατί οι Τούρκοι εκεί έχουν κάνει ένα θαλάσσιο πάρκο και τώρα μην μπλεκόμαστε με αυτά τα πράγματα. Και εθνικός κήρυκας, κρατούνται από την ICE, την Γκεστάπο του Τραμπ, ομογενείς, πατέρας και γιος. Είναι ο Γεράσιμος και ο Εφρέμ Μπονάνου. Πήγαν να αφού μένουν Φλόριδα, πήγανε κάπου να ταξιδέψουν, τους είδανε λίγο στο αεροδρόμιο και τους μαζέψανε. Καταλάβατε. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο χάρι Θεοχάρη, στον καλύτερο υφυπουργό των εξωτερικών που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Γιάννη Λοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό τουρισμού της πατρίδας μας, από ιδρύσεως της πατρίδος μας, μετά προφανώς τον Βασίλη Κικίλια, τον καλύτερο πρόεδρο ελληνικού κόμματος, από το οποίο κόμμα τον διέγραψε το μόνο άλλο μέλος του κόμματος, που ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκης ΑΕ από τα ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Πήγα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Χάρη Θεοχάρη, γιατί τους ξεβράκωσε, τους αποκάλυψε, τράβηξε την κουρτίνα, άνοιξε το φως, είπε την αλήθεια, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτοί εκπροσωπούν τους κακομύριδες, ενώ η Μητσοτάκης ΑΕ εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες. Τώρα, δεν ξέρω και αν στο Πάντιο έχει κάποια έδρα τακτικού καθηγητή εκλογικής κοινωνιολογίας, αλλά αν έχει, πρέπει να την πάρει σε ειδική εκδήλωση ο Χάρης Θεοχάρης. Τώρα, αν δεν υπάρχει τέτοια έδρα, δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε τσάτρα πάτρα άρπα κόλλα μια ιδιωτική σχολή πολιτικών επιστημών, χωρίς άδεια, και θα δώσουμε την έδρα στο Χάρη Θεοχάρη. Γιατί είπε τα πράγματα όπως είναι, τη γυμνή αλήθεια. Εμείς με τους νοικοκύριδες και εσείς με τους κακομύριδες. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του κολάμπε σε επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν έχει και καμία σχέση με κακομύριδες. Μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές, θα έρθουν κάποτε. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κώστα Ντοτζιάρα, τον καλύτερο Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξεως Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Μάκη, το Βορύ, το Μαυροδί, τον Αθώο, τον καλύτερο Υπουργό της Δικαιοσύνης εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Γιώργο το Φλωρίδη, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει καρδίτσα, προφανώς μετά τον Σπυρίδων Ταγιαδούρο, πατέρα του Αθανάσου Ταγιαδούρου και παππού του Σπύριου Ταγιαδούρου. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Τσιάρας είναι γιατρός, μικροβιολόγος, γι' αυτό και τον είχαμε κάνει Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά έχει εξελίξει μία δική του μέθοδο για την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτών στην Ελλάδα, η οποία μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση και όχι σε αυτές τις απάτες της Eurostat, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, κάτι χαζομάρες, Ινστιτούτα κτλ. Με οικονομικά στοιχεία και στατιστικές. Καμία σχέση. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η σχολή της παρατήρησης έχει βαθιάς ρίζες εδώ στην Ελλάδα, στην κοινωνική έρευνα. Καθώς αν πάτε το πρωί σε ένα μπουκατσατζίδικο, θα δείτε εκεί παρέες συνταξιούχων που πίνουν καφέ και κατηγορούν τους νέους, δια της παρατηρήσεως, ότι δεν πάνε να δουλέψουν και κάθονται οι νέοι και πίνουν καφέδες. Βγήκε λοιπόν κάπου ο Τσιάρας, ο οποίος τώρα είναι μόνο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν του δώσαμε υπουργείο, κάτι έγινε εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θυμάμαι, και είπε ότι ποιοι ζουνε, λέει, άσχημα στην Ελλάδα, λέει. Πρέπει να ζούμε, λέει, σε παράλληλα σύμπαντα. Λέει, γυρίστε τα μάτια σας γύρω. Θα δείτε μια πραγματικότητα με δυνατότητες, με τους πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους, να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Πράγματι, κοιτάξτε γύρω σας. Παντού θα δείτε χαμογελαστούς ανθρώπους που λάμπουνε. Τέτοιους βλέπει ο Τσιάρας στα διόδια όταν κατεβαίνει με το αμάξι από την Καρδίτσα στην Αθήνα. Λοιπόν, προσέξτε, ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά κοπούνε τα χαμόγελα στην Εθνική Οδό. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα μας φωνάσετε και κανένα Πέντρο Σάντσες. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Τσιάρα. Λίγο να μας πει ο άνθρωπος, ο ίδιος του έτσι, πόσο καλύτερα ζει σε σχέση με το 2019, που το 2019 είχε στην τράπεζα 31 χιλιάρικα, ενώ το 2025 με τα στοιχεία του 24 είχε στην τράπεζα 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπη έχει δίπλα του, εντάξει όχι υπουργό, δεν πειράζει, το Τζιάρα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που το 2019 είχαν στην τράπεζα πενταροδεκάρες και τώρα έχουν κανένα εκατομμύριο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος τα σκέφτομαι. Μόνος μου, λοιπόν. Άρα τυχερή Αριστοτελία Πελώνη, του φαΐσε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 αν το καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε δωρεάν σήμερα από το πολιτικό γραφείο του κύριου Τσιάρα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμετανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε ξανά τον Πυρσό στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όσοι και όσες δεν τηρούν τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Όσοι και όσες δεν σέβονται τις ρίζες μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπε, και πραγματικά θέλω να το ρωτήσω και σήμερα αυτό, από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή φροντίζει για όλα. Οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και μέσα σε όλα αυτά έχει να οργανώσει και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος δηλαδή των οικοκυρέων, που χρωστάν στις τράπεζες 610 εκατομμύρια ευρώ. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Τι λέγαμε? Η Νέα Δημοκρατία μας λοιπόν την άλλη Κυριακή έχει γενέθλια και κλείνει τα 52 χρόνια προσφοράς στην οικοκυρεμένη Ελλάδα και στους νοικοκυρεμένους Έλληνες. Ο Κολάμπια λοιπόν, παρόλο που έχει μια χώρα να κυβερνήσει, έτσι, ασχολείται και με την οργάνωση των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Τυπώνουμε λοιπόν τις προσκλήσεις για το πάρτι των γενεθλίων. Βλέπει ο Κολάμπια την πρόσκληση, λέει κάτι λείπει, κάτι λείπει, κάτι λείπει. Λέει ρε παιδιά, λείπει ο Πυρσός. Ο Πυρσός που έκαιγε ανάμεσα στο νου και στο δέλτα. Και δίνει εντολή το γραφίστα να βάλει στην πρόσκληση τον Πυρσό. Έτσι, μια κίνηση, θέλω να σας το πω αυτό, μας το έχουν στείλει να σας το διαβάσω. Μια κίνηση με πάρα πολύ μεγάλο συμβιβασμό που συμβολίζει την παράδοση, τις αρχές, τις ρίζες μας, τη συνέχεια, την προοπτική, τους εμπρισμούς στα δάση για να φτιάχνουμε μεζονέτες. Τι πράγμα? Μα καλά, πώς γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Τελικά, επειδή πήρα και εγώ πρόσκληση, βλέπω τελικά ο Πυρσός μπήκε ανάμεσα στο 5 και το 2. Καταλάβατε. Λέει, στόχος, λέει, αυτού του συμβολισμού είναι να γίνει η επαφή μεταξύ των διαφορετικών γενεών και η συσπήρωση, λέει, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που είναι σχετικά χαμηλή. Και επίσης, λέει, μήπως πάει ο Κώστας Καραμαλής ο Βούδας στα γενέθλια, που όμως δεν πήγε το 24 που ήταν τα 50 χρόνια. Α, τι να κάνουμε τώρα? Βάλε τον Πυρσό ανάμεσα στο Δέλτα, στο Νί και στο Δέλτα, όχι στο 5 και το Αδείο. Δεν το καταλάβει ο Βούδας αυτό. Λοιπόν, και ενώ έχουμε γενέθλια να οργανώσουμε, πήγαν οι μαδούροι στη Βουλή και καταθέσανε μια τροπολογία. Δεν ξέρω, πιστεύω να την απορρίψαμε. Καλά, θα την απορρίψαμε σίγουρα, ας πούμε. Γιατί, ποιο τι στόχο έχουνε? Να αφήσουν την Ελλάδα μας χωρίς καύσιμα. Επιδιώκουνε να στεγνώσει η αγορά. Να κάνουμε ουρές έξω από τα βενζινάδικα για ένα μπιτονάκι βενζίνη. Να κρυώσει η Ελλάδα, να κρυώσει η ελληνική οικογένεια, να παγώσει. Ακούστε. Καταθέσανε η μαδούρη τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα λοιπά, αγροτικής ανάπτυξης, για να περιοριστεί, λέει, το περιθώριο κέρδους στα προϊόντα διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου των αντιστοίχων περιθωρίων κέρδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι, θυμήθηκαν τώρα και οι μαδούροι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βάλαν κάτι στοιχεία. Θέλω να σας τα διαβάσω, να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λέει, το 2019 το μέσο περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα ήταν 7,6 δολάρια ανά βαρέλι. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 το μέσο περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 22 δολάρια 95 cents. Και όταν λέει ευρωπαϊκός μέσος όρος, είναι 12,1 δολάριο το βαρέλι. Καταλάβατε? Θέλουνε να μας γυρίσουνε πίσω στο 2019 που τα δηληστήριά μας δουλεύανε με σοβιετικό μοντέλο, τα είχε πει και ο Γιάννος του Παπαντονίου, για κάτι πενταροδεκάρες. Δηλαδή δηλίζαμε και από το βαρέλι βγάζαμε 7,6. Ενώ τώρα ήρθε η ανάπτυξη και δηλίζουμε και από το βαρέλι βγάζουμε 23 δολάρια, αν είναι δυνατό. Αυτό θέλουμε? Προσέξτε, δεν ξέρω τώρα αυτά που συζητάτε για τις τιμές των καυσίμων. Το θέμα δεν είναι πόσο κάνει το καύσιμο. Το θέμα είναι να υπάρχει επάρκεια. Έτσι, αν μειώσουμε το περιθώριο κέρδους
Γιατί τα δηληστήριά μας να φροντίζουν να υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Θα λένε δεν βγάζω τίποτα. Καταλάβατε. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο κέρδους για τα δηληστήριά μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επάρκεια σε καύσιμα. Είδατε παντού αλλού, ζορίζονται, λένε αυτό, δύσκολος χειμώνας, περιορίστε ας πούμε τα καύσιμα, περιορίστε τις μετακινήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν δρομολόγια, τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα ακούσατε να συμβαίνει τίποτα τέτοιο? Όχι! Γιατί έχουμε επάρκεια, γιατί έχουμε διπλάσιο, πόσο υπερδιπλάσιο περιθώριο κέρδους στη διήλυση. 23 δολάρια, 28 δολάρια εδώ, 11 δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει από το κακό στο χειρότερο. Το θέμα είναι να έχουμε καύσιμα. Όχι πόσο κοστίζουν. Έτσι. Να έχουμε κι ας είναι ακριβά. Και στην τελική να σας πω κάτι ακόμα. Έτσι. Βάλτε λίγο λιγότερο. Έτσι. Άλλωστε το πιο φθηνό καύσιμο είναι αυτό το οποίο δεν το χρησιμοποιείς. Ούτε για το αυτοκίνητο, ούτε για να θερμάνεις το σπίτι, ούτε για αγροτικές γεωργικές εργασίες. Έτσι. Έτσι να. Όχι να γίνουμε Ρουμανία του Τσαουσέσκου, πώς ήμασταν μέχρι το 19. Έτσι. Τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, θυμάστε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 πηγαίναν με τα γαϊδούρια. Πηγαίναν στο χωράφι και οργώναν με τα άρωτρα με τα χέρια. Αυτό θέλουμε. Όχι. Το σωστό είναι να δώσει η κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια. Να το πάμε στα 35 δολάρια, στα 40 δολάρια. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια. Έτσι. Και σκεφτείτε λίγο έτσι. Όχι μόνο τους κακομύριδες που δεν μπορούν να βάλουν 50 ευρώ βενζίνη. Έτσι. Όχι. Σκεφτείτε λίγο και τους νοικοκύριδες. Που οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με αυτά τα θέματα. Πάει ο άλλος, τρελά το φουλάρι. Τι να πάει και το πρατήριο να του πει: όχι, μεγάλε, βάζω μόνο 20 λίτρα. Μπήκε, ξέρω εγώ, αυτά δελτία, α πούμε, Τσαουσέσκου κτλ. Όχι τέτοια πράγματα στην Ελλάδα μας. Πες και εσύ, Αντρέα Δρυμιώτη, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. 1, 2, 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες.
3: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
14: Auto Center Service.
15: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
16: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
17: Coffee Press.
16: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
17: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
16: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
17: Coffee Press.
16: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Από αυτή τη φωτογραφία. Εδώ τώρα τεχνικά μιλώντας, να σας πω ότι δεν βλέπουμε όλοι και όλες τα ίδια πράγματα. Δηλαδή βλέποντας την ίδια φωτογραφία μπορεί ο καθένας ή κάθε μία να δει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα τα ψυχομετρικά τεστ, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει ή έχετε κάνει ποτέ, σου δίνουν κάτι που μοιάζει με φωτογραφία, με κάτι σχήματα κτλ. Δεν βλέπουν όλοι τα ίδια πράγματα. Τρέχει η φαντασία τους. Αφού κάνουμε αυτό με την περιγραφή, τη βλέπεις στη φωτογραφία, στη συνέχεια τα μαθήματα συνεχίζονται με το να γράψεις μια ιστορία για αυτή τη φωτογραφία. Όχι ακριβώς μια σύντομη ιστορία, αλλά όχι αυτό που λέμε short story. Το short story μπορεί να είναι και 5.000 λέξεις και 6.000 λέξεις, έτσι, okay. Όταν λέμε σύντομη ιστορία, μιλάμε για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι και θα λέγει και ο Μπαμπινιώτης, ένα flash story. Δηλαδή περίπου 600 λέξεις, 700 λέξεις, κάτι που να μπορεί να χωρέσει στη σελίδα μιας εφημερίδας. Δεν το να κάνω μια παρένθεση, αυτό με τις φωτογραφίες είναι και κομμάτι της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων για να μάθουν, ας πούμε, να βάζουν τίτλους, λεζάντες, κειμενολεζάντες. Μάθημα που το έχουμε κάνει πολλές φορές στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Η φωτογραφία λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτή από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Κολάμπια, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, πριν από μερικές μέρες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο, ας πούμε, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι μια φωτογραφία που πάρα πολύ κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανέβασε και έγραφε πράγματα τύπου ντροπή, ντρέπομαι, μας κάνεις και ντρεπόμαστε, ντροπή για την Ελλάδα, τέτοια πράγματα. Έτσι. Άνθρωποι που είναι από την αποδό πλευρά που λέμε, αριστερά του κέντρου. Έτσι, λοιπόν. Υπήρχαν και άνθρωποι που είναι, ας πούμε, δεξιά του κέντρου που ήταν πολύ περήφανοι για αυτή τη συνάντηση, αλλά μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου. Προσέξτε κάτι. Η μία αντίληψη της ντροπής είναι κάτι που θα πρέπει να το παίρνουμε ως δεδομένο, for granted που θα έλεγε και ο Πεμπινιώτης, για μία ανώνυμη εταιρεία, για μία ΑΕ. Οι ΑΕ δεν ντρέπονται για κάτι. Έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια εταιρεία που φτιάχνει αναψυκτικά με πάρα πολύ ζάχαρη, τρελή ζάχαρη, έτσι. Και η κατανάλωσή του σε μεγάλες ή και ακόμα και μικρότερες ποσότητες μπορεί σε βάθος χρόνου να προκαλέσει διαβήτη. Έτσι. Πιστεύετε ότι αυτή η εταιρεία ντρέπεται για αυτό το πράγμα? Όχι. Ο άλλος με τη Βιολάντα, ας πούμε, πιστεύετε ότι ντρέπεται για αυτό το οποίο συνέβη? Για αυτό το φωνικό? Όχι. Προφανώς δεν ντρέπονται οι ΑΕ. Και όταν σε μια χώρα, όχι σε κάποια φανταστική χώρα, εδώ, στην πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, έτσι, η κυβέρνηση είναι μία ΑΕ, τότε είναι άσκοπο να μιλάμε για ντροπή. Δηλαδή να βλέπουμε τη φωτογραφία και να λέμε αντροπή. Τότε δεν βγάζει νόημα. Προφανώς δεν υπάρχει καμία ντροπή

και δείξαν πάρα πολύ μεγάλη ανοχή απέναντι σε αυτό το οποίο κάνει ο Νετανιά. Έτσι. Και στήριξη, λοιπόν. Δεν πήραν ουσιαστικά μέτρα. Αλλά σιγά-σιγά η μία κυβέρνηση μετά την άλλη, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που δίνουν το ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γυρίζουν την πλάτη. Γυρίζουν την πλάτη. Με όλα τα θέματα, επαναλαμβάνω, που έχουν οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέρα από το ότι γυρίζουν την πλάτη στον Νετανιάχου, στην Νετανιάχου ΑΕ, υπάρχει και μια κοινή αντίληψη πια σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή ότι η Νετανιάχου ΑΕ έχει προχωρήσει σε μια γενοκτονία στη Γάζα, την οποία και συνεχίζει, και σε μια εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προφανώς η Ελλάδα δεν είναι στις πολύ μεγάλες χώρες, αλλά δεν είναι και στις πολύ μικρές. Και η Ελλάδα έχει και μια γεωστρατηγική σημασία και η τοποθεσία, γεωστρατηγικά όλα αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, όχι μόνο δεν γύρισε την πλάτη στον Νετανιάχου, όχι μόνο δεν έχει αυτή την κοινή αντίληψη περί γενοκτονίας στη Γάζα και εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, αλλά ο Έλλην Πρωθυπουργός ήταν από τους ελάχιστους που συναντήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα με τον Νετανιάχου. Δηλαδή εδώ έχουμε μια κατάσταση μαριονέτας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά όχι στη Λατινική Αμερική. Η Λατινική Αμερική είναι πάρα πολύ μακριά από το Ισραήλ, από την Παλαιστίνη, από τη Μέση Ανατολή. Πολύ μακριά. Έχει επιπτώσεις και η Λατινική Αμερική από όλα όσα συμβαίνουν, αλλά είναι πολύ μακριά. Εμείς δεν είμαστε μακριά. Το είπε και ο Κολάμπια. Αυτή είναι η γειτονιά μας. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Η Μητσοτάξη ΑΕ λοιπόν επιλέγει να σταθεί στο πλευρό του Νετανιάχου. Και μάλιστα να υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερα φιλικής σχέσης με ένα καθεστώς που εκτελεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη, αποτελεί και μέρος μιας πιθανής διπλωματικής λύσης για το μεσανατολικό ζήτημα. Δηλαδή, επειδή τα έχουμε καλά με τον Νετανιάχου, είμαστε φίλοι, ψωνίζουμε από εκεί πράγματα, έτσι, μπορούμε να επηρεάσουμε τη διπλωματική λύση. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, θα έλεγα, πολύ μεθυσμένο. Με την κακή έννοια του. Έχεις πει πάρα πολύ δηλαδή και λες άλλα τι άλλο. Η αλήθεια βέβαια δεν είναι αυτή, έτσι. Αυτή η καλή σχέση έχει ανταλλάγματα. Άλλωστε δείτε, μιλάμε για ΑΕ. Μητσοτάκης ΑΕ, Νετανιάχου ΑΕ, Ερδογάν ΑΕ. Τα ανταλλάγματα τα οποία πήρε τώρα ο Μητσοτάκης από τη συνάντηση με τον Νετανιάχου ήταν η επίθεση, ας πούμε, που έκανε ο Νετανιάχου στον Ερδογάν, μια άλλη ΑΕ, Ερδογάν ΑΕ, για την κατοχή στην Κύπρο του 1974 και για την επιθετική ρητορική της Άγκυρας για το Αιγαίο από το 1995. Έτσι, λοιπόν. Εδώ, τεχνικά μιλώντας, να πω, σπουδαίο σύμμαχο βρήκαμε. Δηλαδή, για θέματα διεθνούς δικαίου, η κατοχή στην Κύπρο, τα ζητήματα του Αιγαίου, η Μητσοτάξης ΑΕ βρήκε για σύμμαχο κάποιον ο οποίος δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά το βιάζει με κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και κάτι σημαντικό. Και σκοτώνει παιδιά. Έτσι. Προφανώς η Χαμάς επιτέθηκε, στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, κρατάει κτλ. Αλλά η μία αντίληψη του ορίου, δηλαδή αυτό με τα παιδιά, δηλαδή πως ο σύμμαχός μας σκοτώνει παιδιά, είναι ένα όριο το οποίο το ξεπερνάει ο Νετανιάχου και το Μητσοτάκη δείχνει να μην τον ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτό το όριο που ξεπεράστηκε, το είπαμε και τις προάλλες, ανάγκασε μέχρι και την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι, η οποία χώνει με αρνητικό τρόπο τα μούτρα της στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες και από ιδρύσεως του Ισραήλ. Ανάγκασε λοιπόν και την κυβέρνηση τη Μεγάλης Βρετανίας να αναγνωρίσει τη γενοκτονία στη Γάζα ως γενοκτονία, την εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη ως εθνοκάθαρση. Το ότι η Μητσοτάξης ΑΕ κινείται σε άλλη γραμμή των ανταλλαγμάτων δείχνει και το κακό, πολύ κακό υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένη. Και αυτό αφορά και τους υποστηρικτές της, έτσι, που χαίρονται, ας πούμε, γιατί λέει τα όπλα του Ισραήλ είναι και δικά μας όπλα. Κάτι βέβαια να πούμε τεχνικά μιλώντας, διπλωματικά, ακόμα και στρατιωτικά, κάτι εντελώς άχρηστο, γιατί η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει η διαδικασία της αμυντικής συνδρομής, δεν έχει ανάγκη τα όπλα κανενός Ισραήλ. Οπότε είδατε συνδυαστικό.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις συνεντεύξεις που παίρνει η Βίκη Φλέσσα. Λογικά θα θυμάστε την εκπομπή «Στα άκρα» της Βίκης Φλέσσα που τη μνημονεύουμε πολύ εδώ στην εκπομπή, κυρίως σε συνδυασμό με τον καθηγητή Μπαμπινιώτη και για τις εκπομπές που κάνανε για την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα σε προσκυνό, κάτι τέτοιο. Η Φλέσσα, by the way, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, έχει σπουδάσει φιλολογία. Τώρα, κατά την προσωπική μου άποψη, όσοι έχουν σπουδάσει φιλολογία, καλό είναι να μην μπλέκουν με τη δημοσιογραφία. Εκτός βέβαια, αν μιλάμε για το τμήμα της διόρθωσης. Παλιότερα σε όλες τις εφημερίδες, στο τμήμα της διόρθωσης δουλεύανε σπουδαίοι φιλόλογοι. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον σπουδαίο Θανάση Γεωργιάδη, φιλόλογο και της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, λογοτέχνη, μεταφραστή, εκδότη και διορθωτή στην εφημερίδα Μακεδονία, ο οποίος καθόταν και διόρθωνε τα κείμενά μου, έχοντας καταλάβει ότι είμαι δυσλεξικός, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ. Η Φλέσσα όμως είναι φιλόλογος και η εκπομπή «Στα άκρα» ήταν η μακροβιότερη στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, δηλαδή μετά την Αθλητική Κυριακή, έτσι. Και μάλιστα η εκπομπή «Στα άκρα», η οποία ήταν παλιά ΕΡΤ, μετά ΝΕΤ, μετά ΒΟΥΤΟΥ, μετά ΝΕΡΙΤ, έτσι, συνεχίστηκε και με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ από τους Μαδούρους, παρόλο που η Φλέσσα είχε την άποψη ότι η ΕΡΤ επί Μαδούρων είχε μετατραπεί σε πράβδα, έτσι, το Μαδούρο. Οι εκπομπές που έκανε η Φλέσσα, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, είχαν να κάνουν με συνεντεύξεις. Βέβαια, αν και ο τίτλος της εκπομπής ήταν «Στα άκρα», η συζήτηση ποτέ δεν πήγαινε στα άκρα, ήταν πολύ πολιτισμένες συζητήσεις και μάλιστα με ανθρώπους οι οποίοι δεν ζούσαν στα άκρα, έτσι. Με ανθρώπους που είχαν κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή τους, ήταν συγκροτημένοι, μιλούσαν καλά ελληνικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνανε επίδειξη, έτσι, σε αντίθεση με τη Φλέσσα, η οποία πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι σε επίδειξη. Τις προάλλες λοιπόν επανεμφανίστηκε η Βίκη Φλέσσα με καινούρια εκπομπή με τον τίτλο «Στον καθρέφτη της ιστορίας», η οποία προβάλλεται από την ΕΡΤ3. Νέα εκπομπή, πάλι συνεντεύξεις, και είχε καλεσμένο τον Γιάννη του Στουρνάρα, τον κεντρικό μας τραπεζίτη. Τρίτη θητεία. Οπότε η ερώτηση, ας πούμε, η βασική που έκανε η Φλέσσα στον Στουρνάρα ήταν τύπου «Για πες μας, βρε Γιάννη, πότε είπε στο Δεσπότη Παναγιώτη», κάτι που ο Στουρνάρας το έχει απαντήσει 500.000 φορές. Τότε, δηλαδή το 2015, διαπραγμάτευση, βρεθήκαμε στην άκρη του Γκρεμού, θα πηγαίναμε στη Δραχμή, ο Τσίπρας κτλ. Το οποίο είναι ένα βασικό εργαλείο της Μητσοτάκης ΑΕ σε αυτό το καινούριο αφήγημα που λέει «Ελπίδα ή περιπέτεια». Ο Στουρνάρας περιγράφει τις περιπέτειες. Ο Στουρνάρας λοιπόν στην απάντησή του λέει τα γνωστά, έτσι, okay, ανησύχησε κτλ. Αλλά παθαίνει μια κρίση ειλικρίνειας. Και η Φλέσσα για πρώτη φορά από το 2003 που βγήκε για πρώτη φορά στην ΕΡΤ και έκανε εκπομπή, βγάζει μια είδηση. Ενώ έχει κάνει τόσα πολλά χρόνια εκπομπές, δεν έχει βγάλει ποτέ μια είδηση. Λοιπόν, τώρα βγάζει μια είδηση. Αυτό δηλαδή που ο Στουρνάρας παθαίνει κρίση ειλικρίνειας και λέει τελικά, ενώ λέγαμε, ας πούμε, τα capital control θα καταστρέφουν την Ελλάδα κτλ., τελικά δεν είχαν, ας πούμε, και κάποια σοβαρή αρνητική επίπτωση στην οικονομία, όσο λέει περίμεναν ορισμένοι άλλοι. Γιατί, Γιάννη, το ρωτάει η Βίκη Φλέσσα, και λέει ο Στουρνάρας, γιατί είχαν οργανωθεί, λέει, πάρα πολύ καλά από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βέβαια, λέει και ο Στουρνάρας, και εμείς βοηθήσαμε η Τράπεζα της Ελλάδος. Okay. Προσέξτε, χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια για να κάνει η Φλέσσα εκπομπή που θα βγάλει είδηση, αλλά χρειάστηκαν και 11 χρόνια για να μπορέσει ο Στουρνάρας να παραδεχτεί ότι τελικά τα capital control του καλοκαιριού του 2015 είχαν ένα μικρό αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία, το οποίο μάλιστα σταματάει περίπου στα τέλη του 2015. Δηλαδή, τέλη του 2015 αρχίζουμε να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται σε σχέση του 2014, οι κοινωνικοί δείκτες αρχίζουν προς τα μέσα τέλη του 2015 ή θέλει κάποιο καιρό να βελτιώνονται όλοι με πάρα πολύ καλό ρυθμό, έτσι. Και χρειάστηκε ο Στουρνάρας 11 χρόνια για να το παραδεχτεί αυτό. Και επίσης να παραδεχτεί
ότι η κατάσταση τότε το καλοκαίρι του 2015 από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ήταν κάποιο μπάχαλο. Ήταν οργανωμένοι Μαδούροι. Ξέραν τι κάνανε, ξέραν που πηγαίνανε. Τώρα, επειδή εκτιμώ ότι η Βίκη Φλέσσα θα συνεχίσει να κάνει εκπομπές στην ΕΡΤ μέχρι το τέλος, ας πούμε, του μάτιου του κόσμου, σκέφτηκα, ας πούμε, πραγματικά πόσα χρόνια θα χρειαστεί. Τώρα, γι' αυτό χρειάστηκαν 11 χρόνια, έτσι. 15-26. 11 χρόνια χρειάστηκε να καταλάβει ο Στουρνάρας, που είναι πολύ μεγάλος οικονομολόγος, ότι δεν είχαν αρνητική επίπτωση τα capital control στην ελληνική οικονομία. Έτσι. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να παραδεχτεί ο Στουρνάρας το πάρα πολύ αρνητικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία του bank run, της φυγής των κεφαλαίων που οργάνωσαν, ας πούμε, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας τόσο το 12 ανάμεσα στις δύο εκλογές Μαΐου και Ιουνίου, μέχρι δηλαδή να σχηματιστεί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, όσο και μετά το 14 και πριν από τις ευρωεκλογές του 14 και πολύ μετά τις ευρωεκλογές του 14 που έμπαινες μέσα σε τράπεζα έτσι και σου λέγανε πόσα λεφτά έχετε, ας πούμε, στην τράπεζα, λέγες ένα χιλιάρικο, σου έκανε φύγετε. Και όταν σας πόσα λεφτά έχετε, 500 χιλιάρικα, βγάλτε τα, έτσι. Αυτό συνέβαινε μετά τις ευρωεκλογές του 14 σε όλες τις τράπεζες. Λοιπόν, άρα αναρωτιέμαι πόσα χρόνια θα χρειαστούν ώστε ο Στουρνάρας να παραδεχτεί τη ζημιά που κάναν στην ελληνική οικονομία, το τόσο αρνητικό αποτύπωμα που έκανε στην ελληνική οικονομία, το bank run και του 12 και του 14. Υποθέτω όταν θα βγει στη σύνταξη. Έτσι και αυτό το παθαίνουν κάποιοι που βγαίνουν στη σύνταξη και μετά γίνονται πολύ αριστεροί, ας πούμε, και λένε αλήθειες. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάιξ και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Έχουν να γίνουν εδώ και πόσο νομίζετε, 2.500 χρόνια.
13: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
12: Λοιπόν, το πιο προκλητικό γεγονός πάντως, κυρίες και κύριοι, άλλου ελληνικούς βεβαίως, που πληροφορηθήκαμε από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, είναι αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβερα στην Ελλάδα στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Εμείς, είπε, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και σε εσάς. Επίδικο τα ενεργειακά, φυσικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξη. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Κούλογλου, για την παγίδευση του κινητού του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus στην NCO Group. Σύμφωνα με τον έλεγχο του Citizen Lab, η συσκευή του μολύνθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και εκ νέου το Μάρτιο του 2023. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι παρακολουθήσεις συνεχίζονταν και μετά την υπόθεση με το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Kimberly Guilfoyle για την προώθηση του αμερικανικού LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες δηλαδή πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να απείλησε με έναν τρόπο τον Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ή όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει λόγο για προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Σχετικές ανακοινώσεις, ανάλογες ανακοινώσεις εκδόθηκαν επίσης από το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν απειλήθηκε, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιοι κάνουν θόρυβο, κάποιοι είναι επικίνδυνοι και ψεύδονται, είτε για την εξωτερική πολιτική, είτε για την ακρίβεια και το δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά, καθαρά, αριστερά, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, σημείωσε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στη χθεσινή συνέντευξή της στο Mega News. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τομάρχης Διαφάνειας με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Ο Παύλος Κολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Καταγγέλει επίσης δοτές διοικήσεις στους ψυχολόγους και χατήρια σε κλινικάρχες, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο έκτρωμα. Τα μαγαζάκια και οι μεθοδεύσεις σας θα αποκαλυφθούν μέχρι κεραίας, αναφέρει, και ζητεί την άμεση απόσυρση των σκανδαλωδών διατάξεων. Ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που βάζει στο επίκεντρο τον παραγωγό και όχι την εκ των υστέρων διαχείριση των συνεπειών της κρίσης, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Πρόκειται για 7 άξονες για τον εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό, με συνέχεια για ισχυρό πρωτογενή τομέα, αξιοπρεπές αγροτικό εισόδημα και ζωντανή ύπαιθρο. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα πριν από 8 μήνες στα Τρίκαλα, ζητεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, τονίζει η Γουμουνδούρου. Τέταρτη μέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, οι έρευνες αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου, χωρίς να αποκλείονται και άλλα αίτια. Έλεγχε συστατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των εξαιθημάτων προχωρούν στην ταυτοποίησή τους. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριόροφη πολυκατοικία, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Στο συγκεκριμένο καφέ είχε σημειωθεί και άλλη επίθεση το 2023 με πυροβολισμούς, κατά την οποία ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του. Αναδιπλώνεται τώρα ο Χάρης Θεοχάρης μετά το σάλο που προκάλεσε η φράση του ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε λανθασμένη τη συγκεκριμένη διατύπωση. Για την άνοδο της ακροδεξιάς και την κανονικοποίησή της στην Ευρώπη κάνει λόγο σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Μαριάνο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήταν ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας 1-0 επί γερμανικού εδάφους. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε σήμερα ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα. Και ο καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και τοπικές βροχές, προβλέπει για αύριο Τρίτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια ανεμή και θερμοκρασία από 25 έως 26 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στην Αττική με κάποιες βροχές από το μεσημέρι. Άνεμη 4 έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23. 3 με 4 μποφόρ η άνεμη στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Και ξεκινάμε με τον διευθυντή της εφημερίδας Σουβγή και διπλωματικό αναλυτή, τον Σπύρο του Σουρμελίδη, για αυτή την είδηση που πληροφορηθήκαμε από την Wall Street Journal, την αμερικανική εφημερίδα, η οποία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, είναι η εφημερίδα που λέμε εκπροσωπεί το κατεστημένο κατά κάποιο τρόπο, εάν ισχύει ακόμη βεβαίως. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λέγαμε, Κατερίνα, την προηγούμενη εβδομάδα ότι το διπλωματικό αποτύπωμα στη Νέα Υόρκη, το ελληνικό, της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν ισχνό. Έτσι.
12: Ναι.
14: Το λέγαμε πάρα πολύ ευγενικά. Λοιπόν, τελικά υπάρχει ένα αποτύπωμα και είναι ότι σε διάφορες συναντήσεις φαίνεται ότι εκεί πέρα κάποιοι άρχισαν να μιλάνε και το μόνο που φρόντισαν να κάνουν είναι να διαδίδουν μεταξύ τους τα όσα τους έχουν συμβεί.
12: Ναι.
14: Το ένα λοιπόν είναι αυτό που έβγαλε η Wall Street Journal, αυτό που ανέφερες και στην αρχή ως πρώτη είδηση στο δελτίο σου, όλη αυτή η αποκάλυψη για το τι κάνει η κυρία Κιλφόιλ και τι έχει πει στον κύριο Παπασταύρου. Το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίζεται στο να πει ότι δεν υπήρχε πίεση ή εκβιασμός ή κάτι τέτοιο.
12: Ναι, ναι, θα
14: το οποίο βεβαίως είναι μια απαράδεκτη κατάσταση.
12: Ναι.
14: Διότι και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις ποια είναι ακριβώς το επίπεδο διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής της ελληνικής κυβέρνησης με την αμερικανική. Ποια είναι, υπάρχει παρέμβαση της αμερικανικής. Δηλαδή θα γυρίσουμε σε δεκαετίες που οι νεότεροι δεν θυμούνται τι έχει κάνει ο Πιουριφόη. Αλλά
12: έχουν ίδια κατάληξη.
14: Κιλφόη,
12: Πιουριφόη,
14: σε δεκαετίες. Και το δεύτερο είναι ότι ακούστηκε και αυτό, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης σε κάποια συζήτηση που είχε είπε ότι αν ξέραμε ποια θα είναι η κατάσταση στον πλανήτη, ίσως δεν θα είχαμε βάλει την υποψηφιότητα για να είμαστε αυτή την περίοδο ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
12: Ναι.
14: Δηλαδή είναι μια παραδοχή ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση.
12: Βέβαια,
14: το λες αυτό.
12: Μα χαρακτήρισε τη χώρα μικρομεσαία. Είναι δυνατόν ο
14: Υπουργός
12: Εξωτερικών
14: που δεν μπορεί να διαχειριστεί και ποια κατάσταση και ποια χώρα είναι αυτή, σε ποια περιοχή του πλανήτη, με πόσες προκλήσεις γύρω-γύρω, με δύο τεράστιους πολέμους και με την Τουρκία να διαχειριστεί. Και λες ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση. Και τι ακριβώς κάνεις.
12: Βέβαια.
14: Δηλαδή δεν μπορείς να διαχειριστείς την ενέργεια. Περιμένουμε συνεχώς να μας πει η κυρία Φοντελάιεν τι να κάνεις και αν δεν το κάνεις. δεν μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση εδώ στη περιοχή σου. Λες γιατί, αμάν, γιατί μου έτυχε αυτό να είμαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναλαμβάνεις και την Προεδρία την Πέμπτη, πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι ακριβώς μπορείς να διαχειριστείς? Και έτσι και την κυρία Κυλφόλη να σου λέει ότι κοίτα να δεις, άμα δεν κάνεις και αυτά που θέλω, θα σε ανατρέψω.
12: Αυτή η συνάντηση.
14: Ποια είναι η κατάσταση ακριβώς της χώρας αυτή τη στιγμή και η διαχείριση της κυβέρνησης τι ακριβώς κάνει?
12: Να την πω, Σπύρο. Είναι η κατάσταση προτεκτοράτου. Εντάξει. Δηλαδή, τι άλλο χρειαζόμαστε για να δώσουμε αυτό τον ορισμό? Έτσι δεν είναι? Εντάξει, σ' ακούω λίγο διστακτικό, αλλά αυτό είναι όμως το περίγραμμα, Σπύρο, κακά τα ψέματα.
14: Ραδιόφωνο.
12: Ναι.
14: Βεβαίως. Είναι μια κατάσταση. Ναι, βέβαια. Είναι, δηλαδή, αυτό που. Δεν θέλουμε, διστάζουμε να το περιγράψουμε μόνοι μας, γιατί θα είμαστε υπερβολικοί, οι αριστεροί, πολλοί, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν.
12: Κακομερίδες, μίζεροι.
14: Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά. Τα βγάζουν στη φόρα μόνοι τους κυβερνητικοί. Και τα λένε δεξιά και αριστερά επειδή βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και είναι διαφορετικό το περιβάλλον.
12: Η συνάντηση αυτή
14: και ομολογούν την αδυναμία τους να χειριστούν την κατάσταση ή και αυτά που τους λέει η Κιλφόιλ. Τι ακριβώς γίνεται?
12: Έτσι. Να πούμε ότι η συνάντηση αυτή έγινε τον περασμένο Μάρτη, έτσι, και εκεί έγινε ένα τραπέζι. Σε αυτή τη συνάντηση είπε αυτά στον κύριο Παπαστάκη.
14: Τώρα μπορούμε να πούμε, Κατερίνα, το εξής.
12: Ναι.
14: Κυκλοφορούσαν και εδώ, απλώς δεν υπήρχαν κάποια στοιχεία και κάποιος να πει κάτι, οπότε ήμασταν διστακτικοί. Κυκλοφορούσαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν ήταν πάντα ευγενική με τον κύριο Παπασταύρου και όχι με τον κύριο Παπασταύρου μόνο.
12: Ναι.
14: Αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε ότι αυτά είναι φήμες και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε και δεν πρέπει, διότι εντάξει είμαστε δημοσιογράφοι αλλά δεν μπορείς να κινείσαι και με τις φήμες.
12: Ναι.
14: Και έρχεται
12: σωστά
14: τώρα η Wall Street Journal και μία τουλάχιστον από τις φήμες για τη συμπεριφορά της απέναντι σε έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης λέει βγαίνει αυτό που βγαίνει.
12: Και δεν είναι και καμία αριστερή.
14: Βεβαίως.
12: Και δεν είναι και καμιά αριστερή εφημερίδα ή αριστερή ζούσα. Η Wall Street Journal. κάθε άλλο κιόλα, Σπύρο.
14: Ναι, αλλά ακριβώς δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Εκτός αν είναι και αυτοί για τον Τραμπ κομμουνιστές.
12: Ακριβώς. Ακριβώς. Κομμουνιστές συμμορίτες.
14: Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς.
12: Μάλιστα, λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά.
14: Και πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και σηκώνει το θέμα και τις εξηγήσεις.
12: Ναι.
14: Και όλα τα θέματα δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες και δεν είναι καθόλου παραθυμιακά κοτσομπολιά. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, βέβαια.
12: Βέβαια, βέβαια. Και είναι διτό, είπαμε. Το ένα είναι αυτό με την Κίμπερλι στον Σταύρο Παπασταύρου και το άλλο είναι η στάση Γερα Πετρίτη που χαρακτήρισε
14: ακριβώς
12: τη χώρα μας, γιατί χώρα του δεν είναι,
14: ναι,
12: μικρομεσαία.
14: Ναι.
12: Και άρα δεν πάει στο Συμβούλιο.
14: Είναι ο ίδιος υπουργός που λέει είμαστε με τους ισχυρούς και συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις.
12: Ναι, ναι.
14: Πώς τις συνδιαμορφώνεις τις εξελίξεις?
12: Απαξιώνοντας την ίδια τη χώρα.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Την οποία εκπροσωπείς. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Και εγώ, να είστε καλά.
12: Και γιατί είπες τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί μας έδωσες την πληροφόρηση που δεν την βλέπουμε. Δεν είδαμε το θέμα να σηκώνεται ιδιαίτερος. Μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους. Ο Σπύρος Ουρμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, τον ακούτε και τα πρωινά εδώ στο Κόκκινο, διπλωματικός αναλυτής. Πάμε στο Γιώργο Φλωράτο πριν δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, για να δώσουμε κάποιες έτσι επιπλέον διευκρινήσεις, διότι το επίδικο αυτού είναι τα ενεργειακά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και θα έλεγα εδώ μικρομεσαία χώρα, μικρομεσαία κυβέρνηση τουλάχιστον.
12: Ναι.
15: Αλλά ας πούμε για την ιστορία του κάθε του διαδρόμου που είναι στο επίκεντρο των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών σχέσεων πολύ έντονα αυτή την περίοδο. Και είναι και ένα σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει και κάποιο είδους αντιπαράθεση και θα σας πω γιατί μετά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο κάθε διάδρομος, ένα δίκτυο αγωγών στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, αντανακλά κάθε ανάλογο εγχείρημα που εμπνεύστηκε από σκοπιμότητες και συμφέροντα παρά από μια πολιτική υπέρ των λαών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα κριτήρια, Κατερίνα, για τις αποφάσεις είναι πρωτίστως ιδιωτικο-οικονομικά, με αποτέλεσμα να είναι αδιάφορο το κατά πόσο υπηρετούνται το δημόσιο συμφέρον και κοινωνικές ανάγκες.
12: Ναι.
15: Με απλά λόγια, ο ενεργειακός κόμβος μπορεί να προσφέρει επάρκεια φυσικού αερίου και μια γεωπολιτική υποστήριξη, Αλλά όπως βλέπουν όλοι οι καταναλωτές, μη περιμένουμε φθηνότερο αέριο. Οι τιμές πλέον καθορίζονται στο χρηματιστήριο με άλλα κριτήρια. Να πούμε λίγα λόγια για το έργο.
12: Ναι.
15: Ο κάθετος διάδρομος αφορά το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Ξεκινάει λοιπόν από εδώ και μπορεί να πάει μέχρι την Ουκρανία το αέριο. Και σχεδιάζεται η σύνδεση με τα συστήματα μεταφοράς Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας. Έτσι, μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβιθούσας και την πλωτή μονάδα αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη και αεριοποίησης, υποδομές κλειδιά για την απρόσκοπτη έλευση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, μπορεί το αμερικάνικο αέριο να φτάσει μέχρι και την Ουκρανία και πολλές ενδιάμεσες χώρες. Και μέχρι σήμερα εξελίξεις κατεβαίνουν να δείχνουν ότι ο διαμετακομιστικός ρόλος της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προώθηση του αμερικανικού LNG. Καθιστά τη χώρα μας πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο και έχει συναφεί και η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να πούμε εδώ ότι η σημασία αυτής της διασύνδεσης είναι τεράστια και στη βάση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για ολοκληρωτική πάυση προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αρχικά με πάυση των εισαγών LNG μέχρι το τέλος του 2026,
12: ναι,
15: γιατί ακόμα παίρνουμε αέριο από τη Ρωσία. Και από το φθινόπωρο του 2027 με διακοπή της λειτουργίας των αγωγών που συνδέουν τη Ρωσία με τις ευρωπαϊκές χώρες.
12: Άρα τώρα είμαστε σε μια φάση αιχμής για τα συμφέροντα.
15: Ακριβώς.
12: Και γι' αυτό βλέπουμε ό,τι βλέπουμε και μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε.
15: Ναι. Υπάρχουν όμως και προβλήματα και που εκεί δημιουργείται και η αντιπαράθεση. Χρειάζονται για τον κάθε διάδρομο έργα νέων διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών, αναβάθμιση φυστάμενων δικτύων και υποδομών συμπίεσης. Αυτό αφορά και την Ελλάδα. Άρα χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Και αυτή την περίοδο, Κατερίνα, διεξάγεται μια σοβαρή συζήτηση για το αν θα είναι βιώσιμος αυτός ο αγωγός. Η ΗΠΑ επιθυμεί διακαώ στον κάθε διάδρομο, το αέριό της όμως είναι ακριβό. Και μια σειρά από χώρες Ευρώπης είναι πιθανό να το απορρίψουν. Και έχουν συμβεί και ζητήματα τέτοια με τις παραγγελίες πριν λίγο καιρό. Τώρα υπάρχουν και κατασκευαστικά κόστη πολύ υψηλά. Και υπάρχει και μία πιθανότητα υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιας πολιτικής απεξάρτησης από το αέριο που θα μειώσει τις ανάγκες. Ναι. Θεωρητικά μιλάμε.
12: Ναι, ναι.
15: Γι' αυτό και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υποστηρίξει τον κάθετο διάδρομο, από 1η Οκτωβρίου αποφάσισε να μειώσει τις χρεώσεις διαμετακόμισης προκειμένου το αμερικανικό ουσιαστικά φυσικό αέριο να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
12: Ναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το, αυτό είναι το περίγραμμα, το πολύ ουσιαστικό περίγραμμα, όπως μας μεταφέρει ο Γιώργος ο Φλωράτος, για να καταλάβουμε γιατί αυτή η παρέμβαση, η προκλητική παρέμβαση και απειλή της Αμερικανίδας Πρέσβυρας προς την Ελλάδα μέσω του κυρίου Παπασταύρου. Σε ευχαριστώ, Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτές είναι και οι αιτίες, έτσι, με βάση αυτά που μας περιέγραψε τεκμηριωμένο ο Γιώργος Λωράτος. Λοιπόν, πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Έχουμε αντένας αντιδράσεις από όλη την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από χθες κιόλας έχει εκδοθεί αυτή η ανακοίνωση που, με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει προφανώς εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Κάνει λόγο για μια... δεν ξέρω αν ακούτε.
12: Ναι, μια χαρά σας ακούμε, βεβαίως.
16: Okay. Λέει ότι είναι εξαιρετικά σοβαρές λοιπόν οι συγκεκριμένες καταγγελίες, οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις που κάνει η εφημερίδα, η αμερικανική Wall Street Journal. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αναφέρει προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι το ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Και συμπληρώνει η Κουμουντούρου ότι επιπλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να εξηγήσει υπό τον φως των εξελίξεων αυτών την επιμονή της στον κάθετο διάδρομο και την περαιτέρω εξάρτησή της της χώρας από το αμερικανικό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο δηλαδή, στο οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει πέρα από την Gulf Oil μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία προφανώς ζητώνται εξηγήσεις. Ανακοινώσεις έχουν υπάρξει από πολλά κόμματα, και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. για το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι φυσικά με την ίδια ερώτηση, γιατί σιωπάει η κυβέρνηση, ναι, και ζητούν να τοποθετηθεί και επί της βασιμότητας του δημοσιεύματος.
17: Ναι. Ναι, είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Θα δούμε πώς απαντάει η κυβέρνηση. Θα μας τα πει ο Κώστας Σοβόπουλος. Αντώνη, μπορεί και να τα ξαναπούμε μαζί για να μην αλλάξουμε τη ροή του θέματος, εννοώ. Έτσι, διότι έχουμε και μια κίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Οπότε θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, αλλά θέλω να μείνουμε στο θέμα και να δούμε ποιες είναι καταρχάς. Κώστα Σοβόπουλε, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
17: Περαστικά κιόλα, σαν και σε ακούω ακόμη ταλαιπωρημένο. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση τι θα έλεγε βεβαίως, ότι απειλήθηκε, έτσι δεν είναι?
18: Αναμενόμενη.
17: Ναι, αναμενόμενη.
18: Ήταν η προσπάθεια διάψευσης του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια διάψευσης είναι ετεροχρονισμένη. Έγινε πολλές ώρες μετά από αυτή την αποκάλυψη του δημοσιεύματος της World Street Journal, που αποκαλύπτει, που αυτό το δημοσίευμα στην ουσία αποκαλύπτει χονδροειδείς επεμβάσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας της Κίμπερλι Κιλφόιλ. Τι μας είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως αναμενόταν, πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ανεκτό. Και όπως σημείωσε, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Αναμενόμενη αυτή η αντίδραση.
17: Δηλαδή διαψεύδει το δημοσίευμα με έναν τρόπο, Κώστα. Αυτό κάνει.
18: Ορίστε.
17: Δηλαδή με έναν τρόπο διαψεύδει το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Γιατί το δημοσίευμα το λέει σε εισαγωγικά το ότι είπε η Κιμπερλή στον κύριο Παπασταύρου.
18: Παίρνει αποστάσεις, ναι, σαφής, μάλλον προσπαθεί να πάρει αποστάσεις.
17: Αμηχανία μου βγάζει αυτό όπως το ακούω.
18: Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βλέπει όπως θεωρεί. Ναι. Μεταφέρουμε αυτούς στις δηλώσεις. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στην καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης. Γιατί χθες καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, ενώ υπήρχαν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ενώ υπήρχαν εκτενή δημοσιεύματα από το σύνολο των ιστοσελίδων, αλλά και ένα μέρος των τηλεοπτικών δελτίων, δεν είχαμε καμία διαρροή, καμία αντίδραση της κυβέρνησης. Και όπως έχουμε συνηθίσει εμείς οι κυβερνητικοί συντάκτες, όταν η κυβέρνηση νιώθει ένα πιο οικείο περιβάλλον ή νιώθει πιο άνετα επικοινωνιακά ή πολιτικά, είναι λαλίστατη. Εδώ όμως δεν υπήρχε κάτι σχετικό. Τώρα, Κατερίνα, είναι Δευτέρα σήμερα, ο Μητσοτάκης έχει επιστρέψει στο Μαξίμου και τι καλείται να κάνει? Καλείται να σβήσει φωτιές. Γιατί όσο έλειπε στις Ηνωμένες Πολιτείες, άναβαν συνεχώς εστίες έντασης. Είχαμε το κατηγορό της Δόρας Μπακογιάννη κατά των καβαλημένων καλαμιών που υπάρχουν κατά την κρίση της στην κυβέρνηση. Είχαμε το άδειασμα του Μαργαρίτη Σχοινά προς τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είχαμε και άλλα ζητήματα. Είχαμε δηλώσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, προκάλεσαν εσωκομματικές εντάσεις. Είχαμε τη δήλωση εκείνου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που...
17: Δεν τον ήξερε κανένας και τον μάθαμε όταν είπε ότι...
18: Είδες που πολλές φορές και αρνητική διαφήμιση.
17: Έτσι. Πήρε τα 5 λεπτά δημοσιότητας που δεν τα είχε.
18: Ακριβώς είναι η δήλωση που προκάλεσε χλεβαστικά σχόλια του κυρίου Κουλκουδίνα, λέμε και το όνομά του, που βλέπει ως δείκτη που αποτυπώνει την ανάπτυξη και ότι η οικονομία πάει καλά την κίνηση της λεωφόρου Συγκρού. Αν μη τι άλλο, εσωτερικό μέτωπο έχουν ανοίξει και οι επιθέσεις του Άδωνη Γεωργιάδη προς δημοσιογράφους. Οι φράσεις «μήπως έχετε πάρει μπάφο» ή «είστε τσαρλατάνοι» μπορεί να πυροδότησαν τη δυσανεξία γαλάζιων βουλευτών, αλλά εκείνο που προκαλεί στην κυβέρνηση ακόμη πιο δηλητηριώδη σχόλια είναι το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης καλύπτει τον Υπουργό Υγείας. Και τι λένε πολλοί? Λένε, το έχουμε πει και μεταξύ μας, το έχουμε πει και εμείς στον αέρα, ότι Παύλος Μαρινάκης και Άδωνης Γεωργιάδης έχουν συμμαχήσει στο βόρειο τομέα της Αττικής, που είναι και οι δύο υποψήφοι, και όπως βλέπουμε καλύπτει ένας τον άλλον και στα δύσκολα.
17: Και βέβαια, σκαπάει και σε όλα αυτά, ήρθε ο Θεοχάρης, ο Τσιάρας, ο Φλωρίδης, τα παίξαμε στην αρχή, μην τα επαναλάβουμε.
18: Ακριβώς, ακριβώς.
17: Είναι
18: ατελείωτη η λίστα.
17: Είναι ατελείωτη, αλλά... Είναι από ένα σημείο και μετά, το έλεγα και στην αρχή και πες μου τη γνώμη σου αν συμφωνείς, ότι γίνεται αυτοκαταστροφικό, δηλαδή είναι που είναι η οργή του κόσμου στο Zenit. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και με την ακρίβεια και τα καύσιμα. Ο κόσμος πραγματικά έχει χάσει το μυαλό του. Έρχονται και πυροδοτούν αυτή την αγανάκτηση. Ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι και δείγμα πανικού ίσως.
18: Είναι δείγμα πανικού, είναι αυτοκαταστροφικό. Mm. Αυτό απασχολεί μόνο εκείνους, αν μη τι άλλο. Ναι. Οφείλει να απασχολήσει τον Πρωθυπουργό, όμως είναι πολύ χρήσιμο για τον μέσο ψηφοφόρο. Γιατί βλέπει αυτό το πολιτικό προσωπικό πώς εκφράζεται, τι προσεγγίσεις έχει, πώς προσεγγίζει τα κοινωνικά προβλήματα και βλέπει και σε πολύ μεγάλο βαθμό την έλλειψη ενσυναίσθησης ενός πολύ μεγάλου κομματιού του στελεχειακού δυναμικού της κυβερνητικής παράταξης. Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη ή του κυρίου εκείνου που στάθηκε και εγκομίασε την κίνηση στη λεωφόρο.
10: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Έχεις ιδέα?
20: Τι είναι αυτό?
19: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
20: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
19: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
20: Πρώτη φορά το ακούω.
19: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
20: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
19: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
20: 6944-577-386.
19: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
20: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
21: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
22: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
23: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
24: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
25: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
26: Κάποιοι από αυτούς βαρύνονται, ακούστε το αυτό, με την ανατριχιαστική υπόθεση της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου τότε αυτά τα πρόσωπα που τώρα προαλήφονται για αυτό το παρατηρητήριο, ναι, ονομοδότησαν ότι ο δράστης της γυναικοτομίας έχει μειωμένο καταλογισμό και ακόμα και σήμερα βρίσκεται στο ψυχιατρίο και όχι στη φυλακή.
17: Μάλιστα. Μάλιστα.
26: Άρα, λέει ο Παύλος Πολάκης, προσπαθεί μέσω του νομοσχεδίου ο Υπουργός Υγείας να στήσει μια κλειστή κάστα ημετέρων που θα αποφασίζουν ποιος θα είναι στη φυλακή και ποιος θα παίρνει, ας πούμε, το καταλόγιστο για να βρίσκεται στο ψυχιατρίο.
17: Ναι.
26: Επίσης, προσπαθεί να αλώσει, κατά τον ίδιο τρόπο που το έκανε και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το χώρο των ψυχολόγων, καθώς ιδρύει, θυμήθηκε τώρα μετά από 7 χρόνια ο κύριος Γεωργιάδης, να ιδρύσει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Κατερίνα, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, με προσωρινή διοίκηση, ουσιαστικά να βάλει
17: διορισμένη από τον ίδιο, να υποθέσουμε.
26: Ακριβώς.
17: Βεβαίως,
26: να βάλει κομματικούς εγκάθετους που θα κρίνουν τα μητρώα, τις εγγραφές και ποιος θα έχει το δικαίωμα εργασίας ως ψυχολόγος.
17: Μάλιστα.
26: Και βέβαια αυτό που περιμέναμε προφανώς με κλειστά μάτια είναι ότι σε ένα νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα δωράκι στους ιδιώτες κλινικάρχες που είναι οι αγαπημένοι της κυβέρνησης από την πανδημία μέχρι και σήμερα. Εν προκειμένου, Κατερίνα, μέσω των άρθρων 65 και 66 μειώνει και χαλαρώνει τις απαιτήσεις για βιοπαθολογικά εργαστήρια στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές και επίσης μειώνεται ο υποχρεωτικός αριθμός εφημερευόντων ιατρών και ειδικού προσωπικού στις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή, κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών μόνο και μόνο για να μειώσει το λειτουργικό κόστος των κλινικαρχών.
17: Ναι, ναι.
26: Ενώ κάνει αυτά για τους ιδιώτες, Κατερίνα, το τελευταίο και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι μετά τις χαριστικές ρυθμίσεις τους ιδιώτες δεν προβλέπει ενίσχυση του δημόσιου συστήματος. Αντίθετα, αντί να προβλέπει ο κύριος Γεωργιάδης προσλήψεις ενώ χρειάζονται 15.000 νοσηλευτές παραπάνω, θεσμοθετεί τον εφημερεύοντα νοσηλευτή on call, που σημαίνει ξεζούμισμα για το υπάρχον προσωπικό με εξοντοτικά ωράρια και στο βάθος burnout για ακόμα περισσότερους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, ενώ επειδή ομολογεί ουσιαστικά ότι έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρατείνει την παραμονή των γιατρών του ΕΣΥ μέχρι τα 70 χρόνια με το άρθρο 55 αυτού του σχεδίου νόμου που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, και αυτό προφανώς ουσιαστικά λέει στους παρακαλεί ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι στη σύνταξη να μείνουν, μπας και μπαλώσουν κάποιες τρύπες στο ΕΣΥ.
17: Για να μην κάνουν προσλήψεις.
26: Ακριβώς. Ενώ υπάρχουν και άλλα 4 άρθρα, συγγνώμη, άλλα 7 άρθρα, που σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη έχουν σκοτεινές διατάξεις για προσωρινές τιμές φαρμάκων και ρυθμίσεις στο Ταμείο Καινοτομίας, ανοίγοντας και κερκόπορτες για πάρτι με τη φαρμακευτική δαπάνη. Θα τα δούμε όλα προσεχώς όταν επιτέλους έρθει και στις επιτροπές της Βουλής το σχέδιο αυτό του κυρίου Γεωργιάδη.
17: Είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστια μπίζνα, όπως φαίνεται. Σε ευχαριστώ, Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Παρά τις αντιδράσεις, παρά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη και τα παρακυκλώματα, οι κινήσεις, οι πρωτοβουλίες και οι επιχειρήσεις για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα συνεχίζονται χωρίς προσχήματα, όπως μας είπε και ο Τάσος. Σε ευχαριστώ, Τάσος, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα σε μια εκτακτή εξέλιξη. Νίκος Μορφωνιός, αφορά στα Τέμπη. Ελληνικό.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έχουμε μια έκτακτη εξέλιξη την οποία μεταδίδουμε. Έχουν ασκηθεί διώξεις κατά συνηγόρων και οικογενειών θυμάτων των Τεμπών για τα γεγονότα που είχαν λάβει χώρα, εάν θυμάστε, το Μάρτιο τον περασμένο στα δικαστήρια της Λάρισας, στη δίκη για τα χαμένα βίντεο.
17: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση και για κακουργήματα. Και καλούνται συνήγοροι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, και οικογένειες θυμάτων να καταθέσουν ανομωτή για πράξεις σοβαρές, κακουργήματα, παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για διατάραξη, διακοπή της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ακόμα και για απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος. Να θυμίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή είχε έρθει κατόπιν εγκλήσεως που είχαν κάνει οι δύο δικαστικές λειτουργοί, που ήταν την ημέρα εκείνη στις 19-20 Μαρτίου του 2026 και είχαν δώσει αρχικά την άδεια για τα βίντεο των δύο πραγματογνωμόνων, την ανακάλεσαν την ίδια μέρα.
17: Την ώρα που άρχισαν να τα φορτώνει, για να θυμίσω στους ακροατές, οι συνήγοροι και οι συγγενείς, την ώρα που άρχισαν να φορτώνουν το υλικό στον υπολογιστή, μπήκαν μέσα και τους τα πήραν από τα χέρια.
2: Ακριβώς. Ενώ είχε δοθεί αρχικά η άδεια για να δοθούν τα βίντεο των δύο πραγματογνωμόνων από την

0: δεν διώκονται, για παράδειγμα, τα στελέχη της Hellenic Train για το δυστύχημα στα Τέμπη. Άνθρωποι κατηγορούμενοι είναι για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημέλημα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με κακούργημα. Ποιοι? Οι συγγενείς, να θυμίσουμε, και οι συνήγοροι. Να θυμίσουμε ότι εκείνη την ημέρα στο γραφείο ήταν η κυρία Καρυφιανού, ήταν η κυρία Κοσδοή Κωνσταντοπούλου, ήταν ο Πάνος Ρούτσι και η Μιρέλα Ρούτσι. Κατά συνέπεια, κατά πάσα πιθανότητα, ξαναλέω σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκονται και αυτοί αυτή τη στιγμή στο κλητήριο το να καταθέσουν ανομωτή και να δώσουν εξηγήσεις για εκείνη την ημέρα. Είναι πρωτοφανής η δίωξη, σίγουρα είναι τρομοκρατική και προς τους συνήγορους.
1: Διώκουν τα θύματα αντί να διώξουν τους θύτες. Με κακούργημα,
0: ναι,
1: έτσι. Ναι, αυτό.
0: Με κακούργημα, ναι, είναι παραβίαση απορρίτου των επικοινωνίων προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και τη διατάραξη την, και τα λοιπά. Είναι με κακούργημα αυτή τη στιγμή, μεταδίδουμε την είδηση, θα έχουμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ.
1: Σε λίγο στο VGR φαντάζομαι θα το δούμε αναλυτικότερα και σε ευχαριστώ πολύ. Νίκο, Νίκος Μορφωνιός, έτσι ξαναλέμε, αντί να ασκηθούν κακουργήματα, διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στους θύτες των Τεβών, ασκούντας στους συγγενείς, όπως μας είπε ο Νίκος Μορφωνιός. Και οι λόγοι είναι, εντάξει, εύκολα αντιληπτοί, αλλά ακούστε σας παρακαλώ τον Ηλία Παπαγγελή να τοποθετείτε καταγγέλλοντας.
2: Έχουμε κάνει αιτήματα να ανοίξουν τα τηλέφωνά τους όλων των εμπλεκόμενων, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Από τον πρώτο μήνα. Και μας λένε ότι πρέπει να είναι κακούργημα για να ανοίξουν, πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και εγώ ίδιος το έχω προτείνει σε ανώτατους δικαστικούς μέσα σε αυτή την πορεία. Και μας λένε δεν γίνεται. Και άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές να λέει ότι θα δώσει εντολή στις ανακρατικές αρχές να ανοίξει το τηλέφωνο του διοικητή του νοσοκομείου, του Ελπής και των γιατρών. Ναι. Για να μην λέει ο κόσμος ότι άλλαξε η ώρα θανάτου του αγαπημένου μας Μαζονάκη.
3: Ο αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης. Στα Τέμπη πέθαναν 57. Τώρα θα ανοίξουν τα τηλεφωνικά
2: απόρριτα. Και αφού είναι τόσο εύκολο ένας υπουργός να δίνει εντολή στον ανακριτή να ανοίξουν τα τηλέφωνα για να μάθει την αλήθεια, το ζητάμε και εγγράφως και προφορικά και μέσα από το δημόσιο λόγο, δεν ακούει κανένας. Φοβούνται. Αυτή είναι η απάντηση. Φοβούνται να το κάνουν.
3: Άνωθεν εντολή.
2: Φοβούνται πάντως.
3: Γιατί ακούμε ότι η δικαιοσύνη είναι
2: ανεξάρτητη. Ακόμα και ανώτατη δικαστική φοβούνται. Αλλιώς θα το είχαν κάνει. Και θα είχε γίνει και πολύ ευκολότερο το έργο τους. Είμαστε σε μία απόγνωση γιατί η προσπάθεια από την κυβέρνηση και όλους όσους ευθύνονται να κρύψουν αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ και δεν ξέρω αν έχει σχέση μόνο με τις πτυτικές ουσίες, με την πυρόσφαιρα, με την έκρηξη, με τις λάθρο μεταφορές, που διάβαζα ότι και το 2008 που συγκρούστηκαν δύο βαγόνια στον Μπράλο μετέφεραν 120 τόνους τοξικές χημικές ουσίες χωρίς ειδική κατάσταση μεταφοράς, απλώς μέσα σε δεξαμενές. Το πιο πιθανό να έγινε το ίδιο και τώρα. Κάποιος πίσω από αυτό το φορτίο βρίσκεται που δεν θέλουν να το μάθουμε. Θα το μάθουμε όμως. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις εργασίες που ξεκίνησαν 5 ώρες μετά με τη δικαιολογία να πατήσουν τα πέδιλα των γερανών, ενώ δεν είναι έτσι. Αν δείτε τις φωτογραφίες, στο σημείο που χύθηκαν τα πολλά υγρά έχουν σκάψει ένα κρατήρα. Ο κρατήρας λοιπόν δεν συνηγορεί υπέρ του να πατήσουν οι γερανοί με τα πέδιλα. Συνηγορεί να πάρουν από εκεί αυτά που δεν έπρεπε, να τα δει το φως του ήλιου την επόμενη μέρα.
1: Ο Ηλίας Παπαγγελίος, πατέρας της Αναστασίας, που χάθηκε στα Τέμπη, μιλώντας στο Κόντρα και τη Λουκία Γκάτσου. Δεν ανοίγουν τα απόρριτα όπως έχουν αιτηθεί οι συγγενείς και αντ' αυτού έχουμε, δεν γίνεται άρση απορρίτου για την ακρίβεια, και αντ' αυτού έχουμε την εξέλιξη που μας είπε νωρίτερα εκτάκτως, βγήκε σήμερα είδηση ότι έχουν ασκηθεί διώξεις κατά συνηγόρων και συγγενών. Και έτσι όπως τα χειρίζονται όλα, σε λίγο θα ασκήσουν διώξεις και στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα κάτω από τα ερείπια, σε αυτή τη δερατώδη έκρηξη που είχαμε, και οι έρευνες συνεχίζονται, ψάχνουν να βρουν ποια είναι η

0: τελευταία όλα δείχνουν διαρροή φυσικού αερίου, αλλά επίσημο παόρισμα τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια δικαστική, μια ποινική διαδικασία, θα την έλεγα. Κύριε Αμπατζίδη, καλό μεσημέρι στον δικηγόρο τον Γιάννη Αμπατζίδη. Σωστά το λέω?
1: Ναι, γεια σας. Ναι.
0: Γεια σας.
1: Το επώνυμό μου, ναι, είναι Απατσίδη, δηλαδή
0: εγώ,
1: σαν το απάτσι που λέμε.
0: Τι είπα εγώ, κύριε
1: Ελπίζω Πατσίδη, να μην με ρίξουν, να μην με καταρρύψουν.
0: Τι είπα, το είπα αλλιώς.
1: Όχι, εσείς ρωτήσατε και σας απάντησα, γιατί έχω κουραστεί τώρα. Είμαι από τις 9 η ώρα στη δίκη του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα της Νοβάρτης, όπου επί όρκος είχε γίνει η άφηση της προστασίας του.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πρέπει να αποφανθούν για κάποιο σχεδισμό του.
0: Ναι.
1: Σας δώσω συγγνώμη, εάν καθυστέρησα.
0: Όχι, αλίμονο. Δεν καθυστερήσατε σε κάτι. Κυρία Πατσίδη, εσείς έχετε κινήσει από την πρώτη στιγμή ως πληρεξούσιος δικηγόρος της κυρίας, της κυρίας Έλενας Τζούλη, μια διαδικασία, ναι, μετά την πλάκα, την οποία συνδέεται νομικά, ποινικά, δεν ξέρω εσείς θα μου το πείτε, ναι, πώς είναι η ορθή διατύπωση, με την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγα χρόνια στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου εκεί επίσης είχε καταστρεφεί ένα κτίριο. Τι βλέπετε εδώ και το κάνετε?
1: Δύο
0: έτσι,
1: κτίρια και δύο πολλά κτίρια, γειτονικά, ναι, καταστήματα, ναι, ναι, οικίες.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν τα συνέδεσα εγώ. Τα συνδέει δυστυχώς, κυρία Κρυβοπούλου, η κοινή λογική και η κοινή διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Το ιστορικό κέντρο των Αθηνών έχει επαλαιωμένο δίκτυο, καθομολογία των εμπλεκομένων εταιριών, το οποίο έπρεπε να είχε αλλάξει προπολού. Είχε σχηματιστεί δικογραφία το 2022 για τη συγκεκριμένη έκρηξη, όπου εκεί ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Θύματα ανθρώπινες ζωές εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κακουργηματική έκρηξη, για έκθεση σε κίνδυνο ζωής. Η δικογραφία εκκρεμεί εδώ και αρκετό καιρό στην αρμόδια ανακρίτρια, στον αρμόδιο ανακριτή. Και παράλληλα, φυσικά, υπήρχε δικογραφία και σε βάρος των Ιταλών της σημερινής Ιταλικής Διοίκησης για το ότι από το 2022 που αγόρασαν αυτό το δίκτυο δεν έτρεξαν την υπόθεση ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αρθεί ο κίνδυνος, δηλαδή να αλλάξει το δίκτυο. Είδαμε όλοι, την ημέρα δηλαδή που κατατίθεται το υπόμνημα για την πρώτη αυτή υπόθεση που σας λέω, όλο σημαδιακά πληροφορείται η κυρία Τζούλη και εγώ ότι έγινε αυτή η έκρηξη όπου είχαμε θύματα και Αμερικανούς υπηκόους. Και το τονίζω φυσικά, διότι ξέρετε κάτι, όταν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πρέπει βάσει ιδιωτήτων να κινούνται οι αρχές και βάσει εθνικοτήτων.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί από το 2022 οι εποπτικές αρχές να μην έχουν κάνει τίποτα. Η αρμόδια εισαγγελία να κινείται εν μέρη. Προς τιμήν βέβαια στην εισαγγελία την κυρία Τσόγκα, με την οποία είχαμε σήμερα ακρόαση, η κυρία Τσόγκα χειρίζεται τη δεύτερη μήνυση κατά των υπευθύνων της Italgas και της ΕΝΑΟΝ και της ΔΕΠΑ σχετικά με τον διαρκή κίνδυνο που υπάρχει από το 2022 μέχρι σήμερα.
0: Είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Πατσίδη, για να το κατανοήσει περαιτέρω ο κόσμος. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, που είναι υπεύθυνοι και για το δίκτυο που φτάνει μέχρι την πλάκα, έτσι, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ναι,
0: κάτι.
1: Είναι σε όλη
0: αυτή
1: τη χώρα.
0: Είναι,
1: να,
0: μάλιστα,
1: είναι
0: μάλιστα,
1: οι ίδιοι, ναι, αλλά μιλάμε, αυτό είναι το τραγικό, ότι μιλάμε για το ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Και αυτή η περιοχή προκύπτει από χάρτες ότι χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη από εσωτερικά έγγραφα των εταιριών αυτών κατά τη διάρκεια της εξαγορά της προηγούμενης εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε μόνο εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας. Έχουμε και εγκλήματα διαφθοράς. Και εσείς ως δημοσιογράφοι και προς τιμήν σας που το αναδεικνύετε, κυρία Κρυβοπούλου, ακόμα και αν θα πω και κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται εν τη γενέση ας πούμε προσβλητικό, αλλά δεν είναι έτσι, το λέω για καλό. Μη φοβούνται οι δημοσιογράφοι από όποια μέσα και αν είναι και όποια χρηματοδότηση και αν λαμβάνουν από τη μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου της χώρας, να εντοπίσουν αυτό το θέμα, γιατί κινδυνεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τους οι Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι αυτή τη χώρα. Η κυρία Τσόγκα μας άκουσε πάρα πολύ προσεκτικά. Ζητήσαμε και πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε βάρος και της Ιταλικής εταιρείας. Ζητήσαμε αυτοψία, ζητήσαμε κατάσχεση συγκεκριμένων εγγράφων. Ναι. Ενημερώσαμε την κυρία Κοβέση προσωπικά για το θέμα, γιατί όπως και στα Τέμπη υπήρχε το έγκλημα κατά των θυμάτων. Πριν όμως από το έγκλημα κατά των θυμάτων υπήρχε ένα έγκλημα διαφθοράς. Κάποιες διώξεις που ασκήθηκαν από την κυρία Παπανδρέου, από την κυρία Κοβέση και από έντιμους εισαγγελικούς λειτουργούς. Και μην ξεχνάμε ότι στη Βιολάντα είχαμε μια άλλη έκρηξη, αλλά ήρθε ένα συμβούλιο πλημελιωδικών, το οποίο αποφυλάκησε το βασικό δράστη και μαθαίνω ότι απέλυσε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν καταθέσει εναντίον του. Και επαναλαμβάνω, είναι τυχαιότητα ότι σε όλες αυτές τις υποθέσεις εμπλέκονται λίγο ή περισσότερο κυβερνητικά στελέχη?
0: Κύριε Πατσίδη, είναι πια ορατό διαγυμνό οφθαλμού. Συνεχίζω αυτό που λέτε. Για τα Τέμπη είχαν προειδοποιηθεί, αδιαφόρησαν. Για τη Βιολάντα είχαν προειδοποιηθεί, αδιαφόρησαν. Για την Πλάκα είχαν προειδοποιηθεί. Θα ακούσουμε σε λίγο την πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων να λέει ότι είχαν προειδοποιηθεί και αδιαφόρησαν. Και την βλέπουμε. Αυτό που ακριβώς που μόλις επισημάνατε, όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την κυβέρνηση.
1: Και να αφαιρεθεί άμεσα, κυρία Κρεβοπούλου, η δικογραφία από την πυροσβεστική, όπου αδιάντροπα έρχεται ο αρχηγός πυροσβεστικής εν εξελίξη της έρευνας και λέει ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες για καταγγελίες ανθρώπων. Για ποιο λόγο κάνει τέτοιες δηλώσεις, αντί να ερευνήσει βάθος αυτήν την υπόθεση? Και να μην ξεχνάσω να σας πω ότι στην πρώτη υπόθεση του 2022 αντιμετωπίσαμε τρομερές δυσκολίες μέχρι να ασκηθεί η ποινική δίωξη. Πραγματογνώμονας διορισμένος από την πυροσβεστική, έχει παραπεμφθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, γιατί επί αποδείξει ζητούσε χιλιάδες ευρώ από τα θύματα. Καταλαβαίνετε τι παζάρι πραγματογνωμόνων, ειδικών και περίεργων ερευνών γίνεται. Αυτά σας παρακαλώ, τα λέω να τα ακούσει και ο κατά τα άλλα εξαιρετικός φυσικά και νομομαθέστατος κύριος εισαγγελέας του Αριουπάγου, φυσικά πιστεύω το ακούει και ο κύριος Κορέας, προκειμένου να γίνει κάτι επιτέλους ουσιαστικό. Ουσιαστικό απέναντί μας. Δεν πρέπει να έχουμε το αν θα βλαβεί η κυβέρνηση σημερινή ή αυριανή ή προηγούμενη. Απέναντί μας πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο και να μην τον αντιμετωπίζουμε ως υπάνθρωπο. Οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου των Αθηνών δεν είναι υπάνθρωποι.
0: Βέβαια. Κύριε Πατσίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, διότι είναι και άλλα θέματα που τρέχετε εσείς και έχουν ενδιαφέρον, και για την Οβάρτιση που μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας και για τα όσα αποκαλύφθηκαν προχθές, διότι είστε δικηγόρος και του Παύλου Πολάκη και είχαμε ομολογία από την κυβέρνηση ότι σε ό,τι αφορά τη στάση της απέναντι στην Οβάρτιση, αλλά θα τα πούμε κάποια σύντομα επόμενη στιγμή.
1: Οι δράσεις που κάνει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο κύριος Πολάκης, τον οποίο ευχαριστώ πραγματικά από τα βάση της ψυχής μου για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου και την ευκαιρία μου, την ευκαιρία να μπορώ να συμμετέχω στην ανάδειξη πράξεων διαφθοράς, είναι ανυπολόγιστη η προσφορά του.
0: Κύριε Πατσίδη, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δουλειά σε εσάς και στον αγώνα που δίνετε
1: πολύ
0: από το δικό σας μετερίζει, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννης Απατσίδης, δικηγόρος. Και όπως είπε και ο κύριος Απατσίδης, η πυροσβεστική, οι αρχές, έτσι, στις αρχές εντάσσεται και η πυροσβεστική, λένε ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, καμία καταγγελία για διαρροή, αλλά έλα όμως που έρχονται οι κάτοικοι και το διαψεύδουν. Η κυρία Παρασκευοπούλου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Πάτρας και την ακούμε να λέει ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και ένα χρόνο.
2: Είχαμε στείλει πριν από ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου, μια επιστολή και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Δήμο και στην Πυροσβεστική. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι τι θα συμβεί σε περίπτωση κάποιας πυρκαγιάς ή κάποιου έκτακτου συμβάντος. Δεν πήραμε ποτέ ούτε καμία απάντηση από καμία υπηρεσία.
3: Διαβάζοντας τις επιστολές, είχατε αναφέρει και για διαρροή φυσικού αερίου. Πιθανολογούμε ακόμα. Mm-hmm. Άρα το είχατε προβλέψει ότι μπορεί να γίνει κάτι
2: μπορεί
3: τέτοιο.
2: Να γίνει και το φυσικό αέριο και οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα, κάποιος δόλος, κάποια κακή συντήρηση. Όλα αυτά είναι πολύ πιθανά γιατί είναι και παλιά κτίρια, κακοσυντηρημένα κάποια. Ή γίνονται πολλά Airbnb τα οποία δεν ξέρουμε και κατά πόσο να ανακαινίζονται σωστά. Οι υποδομές όπως ήδη προαναφέρατε είναι παλιές και δεν αντέχει πια η πλάκα, έχει πάθει κορεσμό.
4: Πόσα χρόνια ζείτε στην περιοχή?
2: Θα θέλαμε να γίνει αυτή,
4: κυρία Παρασκευοπούλου.
2: Από το 1974.
4: Να είστε γέροι.
2: 50 χρόνια συν.
4: Κατανοώ. Ευχαριστώ. Πόσο έχει αλλάξει
2: και
4: η γειτονιά?
2: Ζητήσαμε αυτή την... Κοιτάξτε, με το καινούριο νομοσχέδιο που είχε γίνει επί Μάνου, έχει γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα της πλάκας και ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι.

0: Λοιπόν, είχαν προειδοποιήσει οι κατοικοί και ας αφήσουν τα ψέματα ότι δεν είχαν προειδοποιηθεί οι αρχές για οσμή διαρροής. Λοιπόν, με τον Αντώνη Ριγόπουλο θα κλείσουμε και πάλι σε λίγο για να μας δώσει την αντίδραση που υπάρχει καθώς έγινε γνωστό μες στο Σαββατοκυριακό σε ό,τι αφορά τη Βιολάντα, το έθιξε πριν και ο κύριος Απατσίδης. Λοιπόν, στη Βιολάντα, η Βιολάντα είχε 5 εργατρίες νεκρές διότι είχαν προειδοποιήσει για την οσμή, την περίεργη, όλοι αδιαφορούσαν όταν πήγαιναν για έλεγχο στο εργοστάσιο, τραμπουκίζονταν οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι από την εργοδοσία. 5 εργάτριες κάηκαν ζωντανές. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μπήκε φυλακή, αποφυλακίστηκε προσφάτως. Υπάρχουν βεβαίως πολύ σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αίτημα να γίνει άρση αυτής της άδειας για αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Και στη διαδικασία αυτή που κάνουν οι ασθενείς, οι συγγενείς, με συγχωρείτε, να αντιδράσουν απέναντι στην αποφυλάκηση, προκύπτουν και νέα στοιχεία. Προκύπτουν ότι είχαμε απολύσεις όσων ανθρώπων θα καταθέσουν, διότι η διαδικασία δικαστική συνεχίζεται και απολύονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν, και είναι πολύ έντονη αντίδραση. Ο Αντώνης Ριγόπουλος και πάλι. Έχουμε σφοδρή αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα, Αντώνη.
1: Καλό που είμαι και πάλι. Ναι, έχουμε μια πολύ έντονη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως οι συγγενείς έχουν καταγγείλει ότι κάποιοι, συντροφικά θυμάτων, ότι κάποιοι εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει στις καταθέσεις τους την οσμή αερίου έχουν απολυθεί. Έχει υπάρξει μια διάψευση από την εταιρεία, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επανέλθει και λέει ότι η διάψευσή της δεν αρκεί. Το Υπουργείο Εργασίας τοποθετεί στο κάδρο ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι το Υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας οφείλουν να απαντήσουν άμεσα. Έχουν ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες? Υπήρξαν απολύσεις ή άλλες δυσμενείς μεταβολές σε βάρος εργαζομένων που κατέθεσαν? Πώς προστατεύονται όσοι διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της τραγωδίας? Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές, τονίζει η ανακοίνωση. Κάνει βέβαια λόγο για εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όλο ένα πράγμα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος Ομορφωνιός μας είπε πριν την έκτακτη εξέλιξη ότι έχουμε διώξεις εναντίον των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Έτσι, σε βαθμό κακουργήματος κιόλας. Εδώ έχουμε απολύσεις των εργαζομένων, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι συγγενείς τους, που είναι μάρτυρες ή που έχουν καταθέσει, που πρόκειται να καταθέσουν, διότι συνεχίζεται η διαδικασία για την έκρηξη στη Βιολάντα. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, τα μπάζα έχουν καταπλακώσει εδώ και χρόνια και τη χώρα και τις ζωές μας. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις του. Αγγέλα Νταρτζάνου για τις σύντομες ειδήσεις. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και κυρίως καλές αντοχές. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
7: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από Δευτέρα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Μυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των αεραστεχνικών γηπέδων. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Άννης συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σουχτερό πρόστιμο 1.800 ευρώ επέβαλε πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία με 0-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς είστε.
2: Καλά.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
2: Εσείς πώς είστε. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς.
1: Βαθιές ανάσες.
2: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου.
1: Α, καλό, εντάξει.
2: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί μας.
1: Πάντα κάνω κάτι ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
1: Μια παρέα η οποία...
2: Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε καθημερινά.
1: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή. Καταλαβαίνεις.
2: Τόσα πράγματα λέμε.
1: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
2: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
1: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο να γίνει δηλαδή. Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο.
2: Μα γιατί όχι.
1: Καλή εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις.
2: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
1: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο.
2: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
1: Έτσι, καλό είναι αυτό.
2: Ωραίο, δεν είναι.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
2: Όπως το πάει.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
2: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
1: Λύσα κακιά που λες.
2: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: η εβδομάδα. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβριο, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει?
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μία διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερος στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι. Σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερως παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιοί, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση. Φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν
1: καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή, δεύτερο ημιώρο. Εδώ, δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν έτσι. Σήμερα, λοιπόν,
1: 28.
2: 28 Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαριεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι. Δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ το αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει, σεξ το γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές. Καταλαβες. Αυτό ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι
1: μην
0: με ρούχα.
1: Μην έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη
1: σκέψη. Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι. Ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω. Ας πούμε, ή γυμνή.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες. Εποχής, με εκείνα τα φορέματα του, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία. Για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Τι να πω.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Αμέ.
0: Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz. Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε ένας λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Η Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από Δευτέρα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Μυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των αεραστεχνικών γηπέδων. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Άννη συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.800 ευρώ επέβαλε πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία με 0-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
13: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
12: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
13: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
12: B2B συναντήσεις,
13: Business Forum,
12: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
13: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
12: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
13: τον startupper Λάζαρο Θωμά
12: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
13: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
12: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
13: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
12: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
13: Συνδέουμε ιδέες.
12: Δημιουργούμε το αύριο.
13: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε
2: καλή
1: τώρα στην παρέα μας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
2: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
1: Α, νομίζω ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν,
2: το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, την προέβλεψε πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφού του ΙΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kane, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΙΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
1: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
2: Μαγικό
1: και αυτό.
2: Μαγικό δεν είναι?
1: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
2: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
1: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
2: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια απ' όλα?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και οι μετανάστες στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοικίο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια, αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες δηλαδή για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη, να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκανε οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται? Είδες πως το φέρνουν μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση, το τυράκι.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'à

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα?
0: Τι ακούγονται άμα αυτό? Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει, και στη Γερμανία, να ξέρεις, ότι το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρη.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα. Βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση. Έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην βηγείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Έβιβαλη, κόσμος και τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν είστε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί, Θεού θέλοντος.
2: Καιρού επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
1: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρού, εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημο συνέχεια.
2: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος, αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση τέλος
2: πάντων. Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
1: Έλεος.
2: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα, οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
1: Τέλεια.
2: Με τη μορφή πίδακα. Εντάξει, παιδιά,
1: αυτό
2: σε λίγο
1: είναι.
2: Θα πάμε στη μαύρη τρύπα, θα τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα.
1: Όχι,
2: να κάνει μπέρπ.
1: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. 2 χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά, μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, μα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονη, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων. Τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Κατάλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Σαν να έχουμε, ευχή. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά μας.
0: Γεια χαρά.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από Δευτέρα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλα στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Μυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των αεραστεχνικών γηπέδων. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Άννη συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.800 ευρώ επέβαλε πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία με 0-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: The show. Energy Vibes.
16: Energy Vibes. Τώρα.
17: Καλή μας νέα εβδομάδα, καλώς σε βρήκαμε εδώ στα Energy Vibes. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ τίθεται ξανά το μεγάλο ερώτημα. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο δύο ημέρες? Θα θέλαμε πραγματικά μία εξήγηση και πιθανότητα μία τρίτη ημέρα. Μέχρι να αλλάξει αυτό, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον δύο ρίτσες έτσι γεμάτες μουσική, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα, γιατί όχι, μυστικά που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ στην εκπομπή, στο μενού, θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο στο Σαν Σήμερα, θα ψάξουμε παράξενες ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα ανακαλύψουμε πραγματάκια για το ήξερες ότι που αύριο μπορεί να έχεις ξεχάσει και επίσης θα δούμε τι ετοιμάζουν τα ζώδια. Επίσης, θα έχουμε διάφορα viral νέα και χρήσιμα tips για να χυλήσει λίγο καλύτερα η εβδομάδα που μόλις σήμερα μπήκαμε. Και ναι, ο Σεπτέμβρης ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας αποχαιρετήσει. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε να βάλουμε το καλοκαίρι στο πατάρι μαζί με τις βαλίτσες. Καφέ στο χέρι, ένταση λίγο πιο πάνω στο ραδιόφωνο και φύγαμε.
18: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουμε τους Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Χρόνια πολλά αν έχεις αυτό το όνομα και γιορτάζεις. Τώρα, κάνοντας την γνωστή αναδρομή πίσω στο χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1939, αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ήταν 1974 όταν καθιερώθηκε με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά στην Ελλάδα, στα δημοτικά σχολεία. Το 1994, το χειρότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ευρώπης σημειώνεται στη Βαλτική θάλασσα, όταν το πλοίο Εστόνια, που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εστονίας προς τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, βυθίζεται ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Φινλανδίας, συμπαρασύροντας στο θάνατο 852 άτομα. Τέλος, 2000 ήταν, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο φτερωτός Έλληνας, όπως τον αποκάλεσαν, τρέχει σε 20 δευτερόλεπτα 09 κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι ο μόνος λευκός από τους 8 των τελικών και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για έναν άνδρα αθλητή στίβου από το 1912, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φόρας. Και εμείς επιστρέφουμε στην δύναμη του τώρα. Energy vibes.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ένθετη ραδιοφωνική μας ενότητα «Ήξερες ότι», ένα χώρο που η περιέργεια συναντά την ανακάλυψη και η γνώση γίνεται διασκεδαστική. Ήξερες ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα που σου μιλάω ορισμένα κράτη που δεν διαθέτουν δικά τους αεροδρόμια, είτε λόγω γεωγραφικών περιορισμών, είτε επειδή οι κάτοικοι τους προτιμούν να διατηρούν τη γαλήνη και την ησυχία τους. 5 ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η Ανδόρα, ένα μικροσκοπικό κράτος στα Πυρηναία όρη μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, δεν διαθέτει δικό της αεροδρόμιο λόγω της ορεινής της γεωγραφίας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να βασίζονται σε κοντινά αεροδρόμια στη Βαρκελόνη και την Τουλούζη, περίπου 3 ώρες οδήγησης από την Ανδόρα. Παρότι η χώρα δεν έχει αεροδρόμιο, διαθέτει 3 ελικοδρόμια για επίγουσες ή ειδικές μετακινήσεις. Παρόμοια, το Λίχτενστάιν ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία δεν έχει αεροδρόμιο και η μεταφορά γίνεται μέσω του αεροδρομίου της Ζυρίχης, 130 χιλιόμετρα μακριά. Το Λίχτενστάιν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στις Άλπεις και λόγω του μικρού της μεγέθους εξαρτάται από τη γειτονική Ελβετία και τις αερομεταφορές. Το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό είναι επίσης χωρίς αεροδρόμιο. Το Βατικανό, η μικρότερη χώρα του κόσμου, εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Ρώμης, ενώ το Σαν Μαρίνο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίμινι στην Ιταλία. Το Μονακό, από την άλλη, με τη μικρότερη ακτογραμμή στον κόσμο, βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας και διαθέτει επίσης ελικοδρόμιο για τους πολυτελείς επισκέπτες του. Αυτές οι χώρες, παρά το μικρό τους μέγεθος, παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί χάρη στη μοναδικότητά τους και τη στρατηγική τους θέση. Δεν το ήξερες, σήμερα όμως είμαι σίγουρος ότι το έχεις αποτυπώσει στη μνήμη.
0: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
0: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Αν έχετε σκύλο για φύλακα, καλό είναι κάποια στιγμή, λέω εγώ τώρα, να κάνετε ένα μικρό τεστ αξιολόγησης. Γιατί στο San Diego που σε πάω, ένας ιδιοκτήτης ανακάλυψε ότι το Golden Retriever του είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ασφάλεια. Ο τετράχρονος Νάς είδε ένα διαδίκτυο να μπαίνει παράνομα στο σπίτι και αντί για γάβγισμα, επίθεση και συναγερμό, πήγε απευθείας και του έφερε τα παιχνίδια του. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Τρεις φορές μάλιστα. Σε φάση καλώς ήλθες, my brother. Έτσι, μπάλα ή λούτρινο θέλεις. Και κάπου εκεί ο διαρρήκτης κατάλαβε ότι είχε πέσει σε all inclusive. Έβγαλε παπουτσάκια και μπλούζα, άνοιξε το ψυγείο, έφαγε γιαουρτάκι, γαλοπούλα και τυρί και έμεινε περίπου μισή ώρα στο σπίτι. Έριξε μέχρι και ένα υπνάκο. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα ζητούσε τον κωδικό του Wi-Fi και late checkout. Τελικά έφτασε η αστυνομία και ο Νας, συνεπέστατος στην πολιτική φιλοξενία στο σπιτιού, υποδέχτηκε με την ίδια χαρά και τους αστυνομικούς. Ο διαρρήκτης προσπάθησε να φύγει από το παράθυρο του μπάνιου, αλλά συνελήφθη στην πίσω αυλή. Ο ιδιοκτήτης είπε πως περιμένει ότι ο Νάς τα γάβγιζε σε έναν άγνωστο. Όχι ακριβώς. Ο σκύλος φύλακας παίρνει 0 ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων όμως πρόσληψη από σήμερα Δευτέρα. Energy Vibes και Νάς αγόρι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον μην του δείξεις που έχουμε τα τυριά. Energy Vibes.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Αν είσαι Ξανθιά, σε προειδοποιώ, το ανέκδοτο που θα σου πω σήμερα δεν μιλάει για σένα. Να το ξεκαθαρίσω, να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Μπαίνει που λες μια Ξανθιά σε ένα σουβλατζίδικο. Μια πίτα θα μπορούσα να είχα, σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Με καλαμάκι, ρωτάει αυτός.
2: Α, θα τρελαθώ! Μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό!
1: Μπαίνει μια Ξανθιά αναστατωμένη σε ένα κατάστημα με κινητά και λέει στον υπάλληλο.
2: Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
1: Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, για να δείτε κι εσείς, πάρτε εσείς ο ίδιος το κινητό μου και καλέστε.
1: Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο υπάλληλος και ακούει.
3: Ο χρόνος σας τελειώνει. Energy Vibes. Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και στην Japan Airlines η μοναδική αναταραχή δεν ήρθε από τον αέρα αλλά από το στομάχι ενός πιλότου. Ο κυβερνήτης που θα πέταγε από Χαβάη προς Ιαπωνία είπε να χαλαρώσει με 3 κουτάκια μπύρας στο ξενοδοχείο του. Μικρό πρόβλημα. Όταν είσαι στο πιλωτήριο, το happy hour δεν είναι στο πρόγραμμα. Έτσι, κρίθηκε ακατάλληλο στο τεστ που έκανε για να πετάξει, βρέθηκε αντικαταστάτης και οι πτήσεις πήραν καθυστέρηση όμως μέχρι και 18 ολόκληρες ώρες. Εκεί κάπου 630 επιβάτες έκαναν μαραθώνιο αναμονής, ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Όχι τίποτα άλλο, δεν γίνεται το hangover ενός πιλότου να κρατάει περισσότερο και από την ίδια την πτήση. Η ουσία, άλλο turbulence και άλλο τσουγκρίσματα. Γιατί οι επιβάτες στέλνουν το ποτό τους στο duty free, όχι στο πιλωτήριο. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από Δευτέρα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Μυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των αεραστεχνικών γηπέδων. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Άννης συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.800 ευρώ επέβαλε πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία με 0-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Σειρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
19: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
18: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
19: Είμαι ο Κυριάκος και το ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και με θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας και ως ζωδιακές οντότητες, διότι είμαστε και το πράττουμε. Από τις 23 Σεπτεμβρίου ήδη μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου τα γενέθλιά τους γιορτάζουν οι ζυγοί. Ανεξάρτητα από το ζώδιό σας, αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για να ζήσετε όμορφες στιγμές και να νιώσετε καλά με τον εαυτό σας. Αφιερώστε λοιπόν λίγη από την ενέργειά σας στην προσωπική σας φροντίδα ή τη φροντίδα του χώρου σας και αφήστε στην άκρη τις τύψεις και τις πολλές σκέψεις. Αυτή είναι η στιγμή για να εντυπωσιάσετε με τη γοητεία σας, αλλά και να κάνετε μια ενδοσκόπηση ώστε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πώς σας επηρεάζουν αποφάσεις που πήρατε στο παρελθόν. Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο αυτή την εποχή? Πρώτος και καλύτερος ο Κριός. Ο Ζύγος λοιπόν βρίσκεται απέναντί σας και φωτίζει τον 7ο οίκο σας αυτή την περίοδο των σχέσεων αλλά και του έρωτα. Η γοητεία σας θα μαγεύει και όλοι θα θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Η όρεξη για έξοδους ανεβαίνει και οι γνωριμίες πραγματικά αυξάνονται. Προσπαθήστε όμως να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα όνειρα αλλά και την πραγματικότητα, καθώς μερικές πρακτικές δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Για τους Παρθένους, νιώθετε ήδη την αλλαγή να συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην σκέψη σας. Θέματα αυτοπεποίθησης σας απασχολούν, αν και δεν θα έπρεπε να είστε τόσο σκληροί ή σκληρές με τον εαυτό σας. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και τώρα κινηθείτε με βάση νέες βάσεις και πολύ πιο σοφοί ή σοφές. Η εποχή του ζυγού ήρθε για να σας υπενθυμίσει πως αξίζετε. Για τους ηχθείς, αυτό το μήνα η συναισθηματική φόρτιση πραγματικά χτυπά κόκκινο. Ο ήλιος από το ζυγό φωτίζει τον οίκο των φλερτ, γι' αυτό και θα δείτε τις γνωριμίες να αυξάνονται και τη λίπητό σας να ανεβαίνει. Προσπαθήστε να μην συγχαίετε συναισθηματικά με εφήμερες καταστάσεις και να θυμάστε πως είναι καλύτερο να ζούμε τη στιγμή.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν η γατούλα σας εκεί που παίζετε αποφασίζει ξαφνικά ότι το χέρι σας είναι μεζεδάκι, μην το παίρνετε προσωπικά. Το δάγκωμα και οι γρατζουνιές είναι φυσικές συμπεριφορές και συνήθως σημαίνουν παιχνίδι, υπερδιέγερση, φόβο ή απλά το γνωστό γατήσιο ως εδώ άνθρωπε. Το βασικό είναι να μάθετε τα σημάδια. Αυτιά πίσω, ουρά που πηγαίνει πέρα δόθε και μάτια ορθάνυχτα σημαίνουν κόψε τα χάδια πριν έχουμε θύματα. Μην παίζετε μαζί της χρησιμοποιώντας χέρια και δάχτυλα. Προτιμήστε παιχνίδια με φτερά, κορδόνια ή ό,τι άλλο θυμίζει μικρό θύραμα, έτσι ώστε να εκτονώνει εκεί το κυνηγητικό της ένστικτο. Αν αρχίζει να δαγκώνει, σταματήστε ήρεμα και δώστε της ένα παιχνίδι. Και φυσικά, όταν θέλει να φύγει, αφήστε την, έτσι. Με υπομονή, σωστό παιχνίδι και επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς, οι επιθέσεις μειώνονται. Γιατί με την γάτα μας υπάρχει ένας βασικός κανόνας συμβίωσης. Το σπίτι είναι δικό της, εσείς απλώς πληρώνετε το ρεύμα. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, σίγουρα κρατάς λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις, επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τόσο κατακλυσμό ειδήσεων που υπάρχει. Οπότε, κατέφτασαν εδώ στην εκπομπή μας οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που σήμερα έχουν να κάνουν με τι άλλο, με τις Δευτέρες. Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που ακόμα και ο καφές χρειάζεται δεύτερο καφέ για να δουλέψει. Στατιστικά είναι η μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν αργοπορημένοι στη δουλειά, ναι, ακόμα και εκείνοι που μένουν απέναντι από το γραφείο. Είναι επίσης η μέρα που γίνονται τα περισσότερα παράπονα για το ξυπνητήρι, λες και έφτεξε ποτέ το ρολόι. Μάλιστα, έρευνες λένε ότι την Δευτέρα, οι άνθρωποι χαμογελάνε 30% λιγότερο. Όσα για τα social, οι πιο πολλές αναρτήσεις με γκρίνια γίνονται Δευτέρα πρωί, λες και όλοι συντονίζονται σε ένα παγκόσμιο ουφ. Και τα κουλά δεν τελειώνουν εδώ. Η Δευτέρα είναι η μέρα που οι περισσότεροι δηλώνουν δίαιτα, αλλά μέχρι το μεσημέρι έχουν παραγγείλει πίτσα. Είναι επίσης η μέρα με τα περισσότερα sick calls παγκοσμίως. Περίεργο πως αρρωσταίνουμε όλοι μαζεμένοι κάθε Δευτέρα. Ποιο είναι το fat fact της ημέρας? Η Δευτέρα θεωρείται η πιο παραγωγική μέρα για να κατεβάσεις νέες εφαρμογές στο κινητό, γιατί προφανώς όλοι ψάχνουμε δικαιολογία για να μην δουλέψουμε. Συμπέρασμα: η Δευτέρα είναι γεμάτη άχρηστες πληροφορίες που απλά μας θυμίζουν ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια ημέρα που επιμένει να υπάρχει.

0: που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς. Πέτα το, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός. Travel Energy Tips.
10: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πολύ κρύος, ούτε πάρα πολύ ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη λοιπόν εποχή να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Και ναι, είναι και η εποχή που, όντας λιγότερο τουριστική, δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε να σε πάμε στην υπέροχη Βιέννη. Πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη είναι μια πόλη που μαγεύει με τον πλούτο της κουλτούρας αλλά και την αρχιτεκτονική της ομορφιά. Καταξιωμένη ως η πόλη της μουσικής, η Βιέννη αναδεικνύεται με τις αρμονικές νότες της κλασικής μουσικής, με μνημεία όπως η Όπερα της Βιέννης και το Συνθετικό Μουσείο. Η παλιά πόλη με τον εκθαμβωτικό πύργο του Στεφάνου και το παλάτι της Σοφίας ταξιδεύει στον χρόνο με την αρχιτεκτονική της προοπτική, ενώ η Χόφμπουργκ αποπνέει μια πνοή μοντέρνας κομψότητας με τα design ξενοδοχεία και τις μοντέρνες τέχνες. Εκτός από την κουλτούρα, η Βιέννη προσφέρει και απολαυστική γαστρονομία με κλασικά πιάτα όπως υπέροχα σοκολατένια γλυκά και το βιενέζικο σνίτσελ. Μια τραγανή φρικασέ πανέ αίσθηση ευεξία στο στόμα. Τα πάρκα και οι κήποι της πόλης προσφέρουν ανάσα φρεσκού αέρα και ηρεμίας, ενώ η παράδοση της καφεΐνης γενικά στην κουλτούρα της Βιέννης σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα εκλεκτικό καφέ σε κλασικές καφετέριες όπως το καφέ Mozart. Συνολικά η Βιέννη είναι μια πόλη που συνδυάζει την πλούσια ιστορία με την σύγχρονη κομψότητα, δημιουργώντας έτσι μια αξέχαστη εμπειρία ταξιδιού για κάθε επισκέπτη κάθε φορά που θα πας στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.
11: Ακούς Energy Vibes.

Και το βραβείο, πώς δεν το σκέφτηκα εγώ, για φέτος πηγαίνει πανηγυρικά στον Πολωνό Ματέους Τάλπας. Ο άνθρωπος που λες βρέθηκε σε μια καφετέρια και παρατήρησε εργαζόμενους να γράφουν σε τετράδια τι έφαγαν, πόσο κόστησε, ποιος χρωστάει τι και μετά έναν λογιστή να πρέπει να ξεμπερδέψει όλο αυτό το χάος. Και αντί να πει πω, τι ταλαιπωρία και να συνεχίσει τον καφέ του, είπε αυτό γίνεται ψηφιακά. Έφτιαξε λοιπόν την Smart Lunch, ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τις παραγγελίες και τις κρεώσεις γεμάτων μέσα στις επιχειρήσεις. Χρειάστηκε 10 μήνες για να βρει τον πρώτο πελάτη και στην αρχή έβγαζε περίπου 1.200 ευρώ το μήνα. Δεν τα παράτησε όμως. Σήμερα έχει πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες, περισσότερους από 100.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα και έφτασε σε έσοδα 51 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Οπότε το σημερινό μάθημα προφανώς είναι απλό. Την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι εντελώς παράλογο στην καθημερινότητά σας, μην γκρινιάξετε αμέσως. Κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, μπορεί να κρύβει 51 εκατομμύρια. Εγώ πάντως γκρινιάζω χρόνια που η Δευτέρα έρχεται πολύ γρήγορα και ακόμα δεν έχω βρει πώς να το κάνω επιχείρηση. Energy vibes.

Και κάπως έτσι εδώ κλείνουμε τα σημερινά Energy Vibes της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γυρίσαμε πίσω στο Σαν Σήμερα, ανακαλύψαμε χώρες χωρίς αεροδρόμια, γνωρίσαμε τον Νάς, τον σκυλοφύλακα που μάλλον ειδικεύεται στη φιλοξενία διαρρηκτών, σώσαμε τα χέρια μας από τα δοντάκια της γατούλας μας, πεταχτήκαμε μέχρι τη φθινοπορεινή Βιέννη και γνωρίσαμε μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε σε επιχείρηση εκατομμυρίων. Και για το τέλος, κρατάω μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη που αξίζει λίγο περισσότερο χώρο από ένα απλό κλείσιμο. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καφιούνται. Οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Ίσως τελικά εκεί να κρύβεται ένα πολύ ωραίο μάθημα για αυτή την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγούμε τι θα κάνουμε, να αποδεικνύουμε ποιοι ή ποιες είμαστε ή να κάνουμε θόρυβο για κάθε μας βήμα. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση είναι απλώς να συνεχίζεις μπροστά. Ήρεμα, σταθερά και με ανθρώπους που σου κάνουν καλό δίπλα σου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να ευχηθώ καλή συνέχεια, να έχετε όλοι και όλες μια όμορφη εβδομάδα και λιγότερα λόγια, περισσότερα βήματα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό πάντα εδώ, αύριο την ίδια ώρα. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από Δευτέρα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Μυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των αεραστεχνικών γηπέδων. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Άννης συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.800 ευρώ επέβαλε πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία με 0-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
10: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
10: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
10: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
10: Φέτος με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
10: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
10: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
10: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
10: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
10: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση.
3: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από Δευτέρα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Μυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των αεραστεχνικών γηπέδων. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Άννης συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τσουχτερό πρόστιμο 1.800 ευρώ επέβαλε πυροσβεστική σε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής στο Δήμο Παγκαίου. Είχε ανάψει και διατηρούσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία με 0-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
12: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
11: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
12: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
11: B2B συναντήσεις,
12: Business Forum,
11: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
12: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
11: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
12: τον startupper Λάζαρο Θωμά
11: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
12: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
11: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
12: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
11: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
12: Συνδέουμε ιδέες.
11: Δημιουργούμε το αύριο.
12: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
13: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
14: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
13: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
15: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Troye Sivan, Tove Lo και Clooney. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, LP και Don't Stop.
3: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μας LP, ήταν το Don't Stop στο New Music Show και με sample από το Music της Madonna. Αλήθεια, μπορώ πόσα λεφτά πλήρωσε για να πάρει την άδεια. Το Party είναι το νέο single του Troye Sivan. Με αυτόν τον τρόπο, ο pop star γεφυρώνει δύο γενιές της queer pop κουλτούρας. Το βίντεο κλιπ διαδραματίζεται σε ένα εντυπωσιακό μεσαιωνικό σκηνικό. Στα αρχικά πλάνα, ο Troye Sivan υπέβει ένα άλογο, διασχίζοντας ένα απέραντο κατά πράσινο τοπίο, μια έντονη αντίθεση με την ατμόσφαιρα των club, στην οποία παραπέμπει ο τίτλος. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.

0: Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hey guys, it's Moss Kenna and you're listening to my brand new single,

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Miley Cyrus και Bass Persuades. Και η ηλεκτρονική pop παραμένει στο επίκεντρο του Estrus, του νέου άλμπουμ της Tove Lo. Η ίδια βέβαια χρησιμοποιεί την παραγωγή κυρίως ως εργαλείο για να εξετάσει διαφορετικές πλευρές της προσωπικής της εμπειρίας. Από την επιθυμία και την απόλαυση μέχρι τη μοναξιά, την ενοχή, τη φιλία και την ανάγκη για αποδοχή. Κάθε τραγούδι περιγράφει και μία ξεχωριστή της εμπειρία. Το τραγούδι που ξεχώρισε είναι το Source of Life που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Παλα News. Στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News στους 102,8.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και η επιστροφή των Kasabian ήταν το Silver April Eyes που αγαπάμε πάρα πολύ. Θα τα ακούμε κάθε μέρα λοιπόν εδώ στο New Music Show. Και τον επόμενο καλλιτέχνη τον γνωρίσαμε μέσα από την Eurovision του 2025, αλλά με το νέο του single Tight βλέπουμε μια πειραματική στροφή του Kale Alessandro. Πρόκειται για ένα ανεβαστικό track που μεταφέρει το θετικό μήνυμα ότι δεν υπάρχει πια τίποτα για να κρύψει κανείς. Ο Kale αφήνει πίσω το κεφάλι της Eurovision και περνά σε ένα πιο ηλεκτρονικό, χορευτικό και προσωπικό ήχο, και αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show.

LPGO B, Bruno B και Carola στο Do For Love και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012 όταν το Don't You Worry Child των Swedish House Mafia σε συνεργασία με τον John Martin ήταν το τελευταίο single που έβγαλαν από το άλμπουμ τους Until Now. Δύο χρόνια νωρίτερα οι δημιουργοί του τραγουδιού John Martin και Michael Citron ήταν στο στούντιο και έγραφαν υλικό. Εμπνευσμένοι από τη ζωή τους, τους στίχους από το ρεφρέν του track συνήθισε να λέει ο πατέρας του Citron, ενώ οι στίχοι πριν από το ρεφρέν προέρχονται από την ανακάλυψη του νεανικού έρωτα. Μέσα σε ένα μήνα ηχογράφησαν το πρώτο demo και είχαν σκοπό να το κυκλοφορήσουν οι ίδιοι. Ωστόσο το έστειλαν στον Sebastian Ingrosso. Κάπως έτσι οι Swedish House Mafia άρχισαν να εμπλέκονται στην παραγωγή του track και τελικά έγινε δικό τους. Όταν βγήκε, έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στην Αγγλία και ήταν το 13ο πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Στην Αμερική έγινε μεγαλύτερη επιτυχία τους, καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 6. Ήταν επίσης υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording. Το Don't You Worry Child έχει γίνει μεταξύ άλλων 11 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Βαρύ είναι το πένθος στον ποτό της Θάσου, καθώς η τοπική κοινωνία παρακολουθεί βαθύτατα σοκαρισμένη έναν αδόκητο χαμό. Σε ηλικία 3,5 ετών έφυγε από τη ζωή η μικρή Βαλέρια. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Οι κάτοικοι παρακολουθούν βουβή, το νήμα μιας ζωής που κόπηκε τόσο πρόωρα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα κημητήρια του ποτού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλας Β' στη διάρκεια του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Αμυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Ανακοινώσεις στήριξης προς τον αθλητή από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της πόλης. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καβάλας. Με τρεις νέους ειδικούς φρουρούς ενισχύεται άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων που εγκρίθηκαν για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά δυνατά στην Καβάλα από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη να φιλοξενεί την 32η Καβάλα Expo. Η φετινή διοργάνωση μετατρέπεται σε ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, παντρεύοντας την εξωστρέφεια με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια αξιόλογη προσθήκη στο ρόστερ τους ολοκλήρωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας προχωρώντας στην απόκτηση της 19χρονης διεθνούς forward Φωτεινής Σύρπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ρωμοτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
0: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
15: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
16: My name is Benson Boone.
17: Hey, this is

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα μου ο Γιάννης Πουτζίκας. Είναι το New Music Show βέβαια και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles. Ήταν το American Girls. Και πάω τώρα στους Jay Ribbon και Joan and the Giants, οι οποίοι συναντιούνται στο Don't Want to Sleep Alone. Ένα τραγούδι που συνδυάζει την alternative αισθητική των Αυστραλών Joan and the Giants με τον progressive house ήχο του Jay Ribbon. Η ιστορία του τραγουδιού όμως ξεκινά από το 2023, όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Sleep Alone. Ένα προσωπικό τραγούδι για έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση. Τώρα ο Jay Ribbon, γνωστός από τις κυκλοφορίες του στην Anjuna Beach, του δίνει μια εντελώς νέα ηλεκτρονική διάσταση, κρατώντας στο επίκεντρο την χαρακτηριστική φωνή της Grace Newton Wordsworth. Από μια μελαγχολική alternative μπαλάντα, τώρα γίνεται ένα progressive dance track και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Mahmoud Orhan και αγαπημένο νέο single 3 στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μετά από 8 χρόνια και πάνω από 500 live shows, οι Στραμπέλας κατάφεραν να περάσουν στο mainstream κοινό με το Super Hit Spirit στο 2016. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard Alternative Chart και ήταν στην κορυφή του Alternative Radio στον Καναδά για 7 εβδομάδες. Οι χρήστες του TikTok το έμαθαν το 2020 όταν έγινε viral, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός lyric video με θέμα τη νοσταλγία και να δείχνει πλάνα διασύμων πώς ήταν κάποτε και πώς ήταν τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης και ήταν ο Second Voice Let Me Be στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ο David Guetta ανέβασε στο YouTube το βίντεο του She Wolf Falling to Pieces. Ήταν άλλη μια συνεργασία του με τη Sia, η οποία συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του Nothing But the Beat. Το κλιπ γυρίστηκε στην Ισλανδία και ο Γάλλος παραγωγός άρχισε να προετοιμάζει τους fans του δύο μέρες νωρίτερα με ένα trailer το οποίο έλεγε ότι θα το κάνει upload στο κανάλι του στις 3 Οκτωβρίου. Τελικά η πρεμιέρα έγινε λίγες μέρες νωρίτερα, σαν σήμερα. Θυμόμαστε αυτή την σούπερ επιτυχία του τώρα στο New Music Show.

Axwell και Bone στο Whatever Turns You On. Και το δεύτερο σίγγλ από το debut album του Clooney είναι το Get Up and Dance και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Frankie Rizzardo. Μάλιστα ήταν ένα από τα ID tracks με τα περισσότερα request για να το κυκλοφορήσει. Άρχισε να διαμορφώνεται στις αρχές της χρονιάς και αποσπάσματά του έβγαιναν στα social καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αργότερα ο Clooney το έπαιξε στα back-to-back set που είχε με τους Πρόσπα στην Ibiza και έγινε πραγματικά χαμός. Έτσι λοιπόν και βγήκε και αυτή είναι η τελευταία κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance. Get up and-

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του αναγκριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Βαρύ είναι το πένθος στον ποτό της Θάσου, καθώς η τοπική κοινωνία παρακολουθεί βαθύτατα σοκαρισμένη έναν αδόκητο χαμό. Σε ηλικία 3,5 ετών έφυγε από τη ζωή η μικρή Βαλέρια. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Οι κάτοικοι παρακολουθούν βουβή, το νήμα μιας ζωής που κόπηκε τόσο πρόωρα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα κημητήρια του ποτού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας Β' στη διάρκεια του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Αμυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Ανακοινώσεις στήριξης προς τον αθλητή από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της πόλης. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καβάλας. Με τρεις νέους ειδικούς φρουρούς ενισχύεται άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων που εγκρίθηκαν για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά δυνατά στην Καβάλα από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη να φιλοξενεί την 32η Καβάλα Expo. Η φετινή διοργάνωση μετατρέπεται σε ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, παντρεύοντας την εξωστρέφεια με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια αξιόλογη προσθήκη στο ρόστερ τους ολοκλήρωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας προχωρώντας στην απόκτηση της 19χρονης διεθνούς forward Φωτεινής Σύρπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ρωμοτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
5: 6-9-44-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτή είναι η Νόμη Σάρων. Έχει γεννηθεί το 1995. Έχει ξεπεταχτεί από το The Voice της Ολλανδίας. Είναι Ολλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Τραγουδάει και R&B, τραγουδάει και soul μουσική. Και ξεκίνησε έτσι την καριέρα της το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Θυμήσου, παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Κάνουμε συντροφιά ο ένας τον άλλον, ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε με τους ήχους.

Μπορεί να ακούγεται και σαν ανέκδοτο, σκοτσέζος τουρίστας ας πούμε, αλλά πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας σκοτσέζος τουρίστας ύμνησε το εθνικό σύστημα υγείας εδώ της χώρας μας και ανέβασε στο λογαριασμό του το βιντεάκι «Χρειάζεστε φροντίδα, ελάτε στην Ελλάδα». Ναι, εντάξει. Εμείς εδώ πέρα που πληρώνουμε και χρωστάμε, δεν ξέρω και εγώ, στο σύστημα υγείας, έτσι θα έχουμε να έρχονται από διάφορες χώρες. Και υπάρχει και η περίπτωση να είσαι εδώ και να μην μπορείς να περιποιηθείς τον εαυτό σου εσύ. Στο εσύ. Δεν είναι και ότι ωραιότερο να αναδεικνύεις κάποιον που περνάει άσχημα στο δικό του σύστημα υγείας της χώρας του και έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα. Ας θυμηθούμε την εμπειρία της κυρίας που ήταν 65 χρονών πριν από λίγες μέρες σε παραλία της Αίγινας, που δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την πάρει 20 λεπτά η παραλία από το ασθενοφόρο.

νομίζω ότι μια και καλή πρέπει να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι που ξέραμε μέσα μας. Το 26, τι καλοκαίρι και αυτό. Νομίζω αυτές τις μέρες πρέπει να το αποχαιρετήσουμε με μουσικές, με αναμνήσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι. Με ένα τελευταίο ξενύχτη. Αν σε παίρνει, έχει καλός, γιατί ο καιρός δεν νομίζω να ξανακάνει τις επόμενες εβδομάδες κάποιο 35. Σε λίγο διάλειμμα, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, οι διαφημίσεις, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Teddy Sims, Perfect Man, καινούριο τραγούδι από Teddy Sims. Σε χαμηλούς φθινοπορεινούς ίσως ρυθμούς, πάντως εγώ περιμένω από το Teddy Sims να μας απογειώσει με άλλους ήχους όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, κάποια τραγούδια του που μας απογείωσαν. Δεύτερο ημίωρο εδώ μαζί και σήμερα, επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, εδώ σήμερα. Σήμερα είναι και αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ συντονισμένος και συντονισμένη. Θα περάσουμε καλά.

You're still just a

Με έχει εμπνεύσει ο ύπνος των πολιτών στην Ελλάδα και έψαξα και βρήκα που υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σημειώστε, οι πιο γνωστοί διαγωνισμοί ύπνου γίνονται στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, όπου ανταγωνίζονται για το ποιος μπορεί να κοιμηθεί πιο βαθιά, πιο ήρεμα, με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο ίσως. Εδώ στη χώρα μας, έλα να βρεις εκατομμύρια. Ο διαγωνισμός στην Ιαπωνία, από ό,τι διαβάζω εδώ, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να κοιμηθούν για μια μισή ώρα και να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο νυφάλιοι και ήρεμοι. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι διοργανωτές προκαλούν ξαφνικούς θορύβους και παρεμβολές για να δοκιμάσουν πόσο εύκολα ξυπνούν αυτοί που κοιμούνται. Χρηματικά έπαθλα και βραβεία για τις πιο περίεργες τάσεις ύπνου στην Ιαπωνία. Ενώ στην Νότια Κορέα, νομίζω ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό, διοργανώνεται από το Δήμο της Σεούλ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν ενδυμασία που να θυμίζει ωραία κοιμωμένη. Είναι η σημασία της χαλάρωσης, λέει, και της ξεκούρασης στους σύγχρονους έντονους ρυθμούς. Λοιπόν, είναι περισσότερο για το μεσημεριανό ύπνο εκεί στη Νότια Κορέα, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αυτό μου ταιριάζει περισσότερο, το μεσημέρι κοιμάμαι συνήθως. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξεπεράσει, έχουμε κερδίσει τα πάντα, κοιμόμαστε δεκαετία.

Λοιπόν, η κατάσταση στην Ελλάδα με τις εκλογές μου θυμίζει, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία ψηφίζουν έναν διαχειριστή. Μέσα στο χρόνο που περνάει, ο διαχειριστής αυτός κλέβει το ταμείο και ταυτόχρονα κάνει δολιοφθορές στην ταράτσα στους ηλιακούς θερμοτσίφωνες και ξαφνικά έρχεται η ώρα να ξαναψηφίσουν διαχειριστή και ξαναψηφίζουν το ίδιο γιατί φοράει, ας πούμε, ένα πολύ ακριβό ρολόι. Περνάει ένας χρόνος, ξαναγίνονται τα ίδια, έρχεται η ώρα των εκλογών, ξαναψηφίζουν το ίδιο γιατί αγόρεσε ένα ακριβό αμάξι. Κουβέντα για την κλοπή. Κουβέντα για τις δύο ηλιοφθορές. Την παράλληλη χρονιά που ξαναψηφίζουν οι διαχειριστοί, ψηφίζουν το ίδιο γιατί έκανε πλαστική εγχείρηση στο πρόσωπο και είναι πιο ωραίος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Βαρύ είναι το πένθος στον ποτό της Θάσου, καθώς η τοπική κοινωνία παρακολουθεί βαθύτατα σοκαρισμένη έναν αδόκητο χαμό. Σε ηλικία 3,5 ετών έφυγε από τη ζωή η μικρή Βαλέρια. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Οι κάτοικοι παρακολουθούν βουβή το νήμα μιας ζωής που κόπηκε τόσο πρόωρα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα κημητήρια του ποτού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλας Β στη διάρκεια του αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Αμυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Ανακοινώσεις στήριξης προς τον αθλητή από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της πόλης. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καβάλας. Με τρεις νέους ειδικούς φρουρούς ενισχύεται άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων που εγκρίθηκαν για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά δυνατά στην Καβάλα από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με το Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη να φιλοξενεί την 32η Καβάλα Expo. Η φετινή διοργάνωση μετατρέπεται σε ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, παντρεύοντας την εξωστρέφεια με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια αξιόλογη προσθήκη στο ρόστερ τους ολοκλήρωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας προχωρώντας στην απόκτηση της 19χρονης διεθνούς forward Φωτεινής Σύρπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Miley Cyrus, Let's Get Married. Δεν ξέρω αν να τριχιάσετε μερικές και μερικοί, αλλά έτσι προτρέπει Miley Cyrus. Κατά τη γνώμη μου δίκιο έχει, αλλά που να το βρει. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί, θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ και τη συντροφιά που σου κάνω βέβαια, γενικότερα. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή.

παράνοια στη χώρα μας, παράνοια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πέρα της μουσικής είμαστε και πολίτες που θα έρθουμε να ψηφίσουμε σε λίγο καιρό και πρέπει να ψηφίσουν περισσότεροι. Έτσι, λοιπόν, διαβάζω εδώ, από τη μία η Γερμανία ξεκινάει να μιλάει με τη Ρωσία για να αρχίσει να της δίνει και πάλι αέριο. Τρελό κέφι, απορώ γιατί το έκοψαν. Λοιπόν, και από την άλλη ο Μακρόν προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί λέει υπάρχουν υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας στη Γαλλία. Δεν ξέρω, τους περνάνε από ψυχολόγο αυτούς όλους. Δεν ξέρω τι να πω. Η Ρωσία που σου δίνει αέριο τόσες δεκαετίες και ήσουν άνετος στη χώρα σου, λες να σου κάνει πόλεμο τώρα. Που εσύ έκανες ό,τι έκανες και έβγαλες απόφαση να φύγεις και να μην παίρνεις αέριο από τους Ρώσους, ας πούμε. Άσε τους Γερμανούς τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μέσελ Εντετζεοσέλο. Ή κάπως έτσι το επίθετό της. 29 Αυγούστου του 1968 γεννήθηκε στο Βερολίνο, μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον. Και όπως βλέπετε ο ήχος της είναι πολυδιάστατος. Και φυσικά αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Don't Look Any Further, διασκευή από τα παλιά. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμήσου, είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Με αυτούς τους ήχους, με αυτές τις μουσικές, Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα που μας έρχεται. Ακόμα φθινόπωρο, στις αρχές του φθινοπόρου. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα. Είναι ωραίο που επικοινωνούμε με όποιον τρόπο γίνεται, μέσω των social media. Εκεί με βρίσκεται άλλωστε, για επικοινωνία. Alex Goren τώρα.

Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης βρίσκεται πολύ κοντά στο να τελειώσει, να ολοκληρωθεί. Εδώ και καιρό γίνεται η διάνοιξη του Brenner Base Tunnel, που προχωρά με ταχύς ρυθμούς κάτω από τις Άλπεις. Το έργο θα συνδέει το Ισμπουργκ της Αυστρίας με το Φόρτσετα της Ιταλίας, και όταν ολοκληρωθεί θα δημιουργηθεί με μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Από ό,τι βλέπω εδώ, 65 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό το τρυπάνε, τις Άλπεις δηλαδή. Για όσους έχουν πάει σε εκείνες τις περιοχές, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει γύρω στα 230 με 250 χιλιόμετρα γραμμής. Εντυπωσιακό όντως.

Lies. Ψέματα παντού. Η αλήθεια είναι ότι τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες σε ραντεβού. Φιλιά πολλά, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του αναγκριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Βαρύ είναι το πένθος στον ποτό της Θάσου, καθώς η τοπική κοινωνία παρακολουθεί βαθύτατα σοκαρισμένη έναν αδόκητο χαμό. Σε ηλικία 3,5 ετών έφυγε από τη ζωή η μικρή Βαλέρια. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Οι κάτοικοι παρακολουθούν βουβή, το νήμα μιας ζωής που κόπηκε τόσο πρόωρα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα κημητήρια του ποτού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας Β' στη διάρκεια του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Αμυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Ανακοινώσεις στήριξης προς τον αθλητή από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της πόλης. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καβάλας. Με τρεις νέους ειδικούς φρουρούς ενισχύεται άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων που εγκρίθηκαν για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά δυνατά στην Καβάλα από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη να φιλοξενεί την 32η Καβάλα Expo. Η φετινή διοργάνωση μετατρέπεται σε ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, παντρεύοντας την εξωστρέφεια με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια αξιόλογη προσθήκη στο ρόστερ τους ολοκλήρωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας προχωρώντας στην απόκτηση της 19χρονης διεθνούς forward Φωτεινής Σύρπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ρωμοτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Βαρύ είναι το πένθος στον ποτό της Θάσου, καθώς η τοπική κοινωνία παρακολουθεί βαθύτατα σοκαρισμένη έναν αδόκητο χαμό. Σε ηλικία 3,5 ετών έφυγε από τη ζωή η μικρή Βαλέρια. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Οι κάτοικοι παρακολουθούν βουβή, το νήμα μιας ζωής που κόπηκε τόσο πρόωρα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα κημητήρια του ποτού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας Β' στη διάρκεια του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Αμυγδαλεών εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Ανακοινώσεις στήριξης προς τον αθλητή από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της πόλης. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονο Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με τρεις νέους ειδικούς φρουρούς ενισχύεται άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων που εγκρίθηκαν για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά δυνατά στην Καβάλα από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη να φιλοξενεί την 32η Καβάλα Expo. Η φετινή διοργάνωση μετατρέπεται σε ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, παντρεύοντας την εξωστρέφεια με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια αξιόλογη προσθήκη στο ρόστερ τους ολοκλήρωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας προχωρώντας στην απόκτηση της 19χρονης διεθνούς forward Φωτεινής Σύρπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: Εδώ τα ακούς πρώτος.
3: Hey, it's

0: πρωινό αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Cat's Eye, Le Sserafim και το νέο single του AG McLean των Backstreet Boys. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σλοβακία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Marshmello, Illenium και Sasha στο Close My Eyes.

Νέο σύγκλι για τον Marshmello σε συνεργασία με Ilenium και Sasha ήταν το Close My Eyes και πάω τώρα στις Catch Eye, οι οποίες επιστρέφουν με το Animal, ένα τολμηρό, παιχνιδιάρικο pop track που μιλάει για την πιο αυθόρμητη και απελευθερωμένη πλευρά ενός ανθρώπου. Αυτή που συνήθως δεν βλέπει κανείς πίσω από τις κλειστές πόρτες, έχει ήδη ξεχωρίσει από το καλοκαιρινό EP τους Wild και βρίσκεται σε ανωδική πορεία στο ελληνικό Airplay Chart. Μάλιστα, ένας από τους δημιουργούς του είναι και ο Ed Sheeran, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Omar Fendi και Blake Slatkin. Παραγωγή που έχουν δουλέψει μεταξύ άλλων με Justin Bieber, Sam Smith και Lil Nas X. Αλλά και το βίντεο κλιπ είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Τα 6 members παίζουν διπλούς ρόλους, κινούνται ανάμεσα σε καθρέφτες και διαφορετικές ταυτότητες, ενώ κάνει εμφάνιση και η Demi Moore. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη, το νέο σύγκλι των Cat's Eyes στο New Music Show.

Ήταν ο James Blunt για το καλοκαίρι που μόλις τελείωσε. Tastes Like Summer στο New Music Show και το Made My Night. Τον Le Sserafim μιλάει για τις ωραίες στιγμές που κάποιος περνά τη νύχτα του με ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Στο κλιπ συνεργάζονται για δεύτερη φορά με το παγκοσμίω φήμης video game Overwatch και συνδυάζει πλάνα πραγματικής δράσης με τα 5 μέλη του συγκροτήματος και 3D σχέδια που βασίζονται στους ήρωες του παιχνιδιού. Το group δεν έχει σκοπό να βγάλει μουσική τόσο γρήγορα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους, αλλά ήθελε να ευχαριστήσει τους fans του για τη μεγάλη αγάπη που τους δείχνουν. Νέο σίγγλ για Le Sserafim έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Βουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Το νέο σίγουρο των Kasabian το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Silver Ape Lies στο New Music Show. Και από την πρώτη στιγμή που έφτιαξαν ο AJ McLean με την ομάδα του το Into Your Heart, τους έβγαζε ένα υπέροχο συνέστημα. Το βίντεο κλιπ αποπνέει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ο χορός για το μέλος των Backstreet Boys υπήρξε πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και έφτιαξε ένα κλιπ που μπορεί και αναδεικνύει αυτή την πλευρά. Θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του Sex, Love and Money που θα βγει στις 27 Νοεμβρίου. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο single του.

Κάρα Νέλσον, νέα κυκλοφορία Dancing Alone στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το Celebration της Madonna ήταν το πρώτο single από το τρίτο, ομότιτλο Greatest Hits Album της. Η ίδια έχει ζητήσει τότε από τον Paul Oakenfold να της στείλει τραγούδια που δούλευε εκείνη την περίοδο. Ο παραγωγός μαζί με άλλους δημιουργούς έφτιαχναν tracks για το δικό τους δίσκο, όμως έστειλαν 15 demos στη Madonna. Αυτή διάλεξε δύο ανάμεσά τους και το Celebration, με τους δημιουργούς να είχαν κάνει ήδη το βασικό κορμό και την βασίλισσα της pop να γράφει τους στίχους και τη μελωδία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 71 στην Αμερική, ενώ ήταν το 400 νούμερο 1 της στο Billboard Dance Chart. Τα πήγε πολύ καλά όμως στην Ευρώπη και σκαρφάλωσε μέχρι το 3 στην Αγγλία, όπου έγινε εκεί το 63ο της Top 10. Ήταν στη λίστα της USA Today με τα καλύτερα τραγούδια της, ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording. Το Celebration λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Ιταλία και ήταν στο νούμερο 1 στο Airplay στη Σλοβακία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17 χρόνια. I think you wanna come.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Βαρύ είναι το πένθος στον ποτό της Θάσου, καθώς η τοπική κοινωνία παρακολουθεί βαθύτατα σοκαρισμένη έναν αδόκητο χαμό. Σε ηλικία 3,5 ετών έφυγε από τη ζωή η μικρή Βαλέρια. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Οι κάτοικοι παρακολουθούν βουβή, το νήμα μιας ζωής που κόπηκε τόσο πρόωρα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα κημητήρια του ποτού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλας Β' στη διάρκεια του αγώνα με τον Έαντα Παναγίας στη Θάσο την Κυριακή. Η Δόξα Αμυγδαλεώνα εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ομάδα αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ερασιτεχνικών γηπέδων. Ανακοινώσεις στήριξης προς τον αθλητή από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της πόλης. Ακυρώθηκε ο αγιασμός του ΑΟ Καβάλα λόγω του συμβάντος. Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σάνι συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με